Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγάπη.

Σε παρακαλώ. Κατάλαβέ με, δεν έχω περιθώριο. Κατάλαβέ με, τι να κάνω. Κατάλαβέ με, αν σ' αγαπήσω ακόμα.

σε παρακαλώ. Κατάλαβε με. Κάπου υπάρχει όριο. Δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ άλλο παραπάνω. Κατάλαβε με. Αν σ' αγαπήσω ακόμα.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Γι' αυτό πάει κάπως έτσι.

0: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά, από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
5: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα Κοινοφελές Ίδρυμα.
7: Ραδιομάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.
5: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
6: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.

0: η ώρα είναι 9.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
3: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
3: ντοματίνια.
5: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
5: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
3: Τηλέφωνο 6947 080 188.
5: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
6: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα, 7ης Μεραρχίας 10, στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ.

0: μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά, αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 6932-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα, 25 Μαρτίου 5, στην Κατερίνη.
1: Ράδιο Μάνος, 103,4.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: η ώρα είναι 10.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Καλά, αντερχόμαστε!

0: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
1: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή ΤΥΜΑ, Κοινοφελές Ίδρυμα.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίων Natistil. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίων Natistil είναι πλέον διαθέσιμο από 179 ευρώ.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
2: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της στυλ ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
3: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
2: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
2: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
5: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
4: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζα Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη

0: Γυναίκα, 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
5: Καλά, αντερχόμαστε.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
1: Τηλέφωνο 6947-080-188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
5: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι μία. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου, πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Καλά, αντερχόμαστε!
0: Ράδιο Μάνος. 103,4.

Χωρίς στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη με ένα χ.

μάτια δεν με φιλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς. Και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη

0: Η ώρα είναι 2.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά. Με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
5: λαχανικά,
4: ντοματίνια.
6: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
6: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
4: Τηλέφωνο 6947 080 188.
6: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
7: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Καλά, αντερχόμαστε!
4: Ραδιομάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Σέρβις Ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

0: Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά. Look Optical. Look great. Στην Καναρή 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος. 103,4.

Έχω αντέξει προσβολές, με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί, ούτε οι

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
3: ντοματίνια.
5: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
5: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
3: Τηλέφωνο 6947-080-188.
5: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
6: Καλά, αντερχόμαστε.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε Κεντρικό Κατάστημα, Τρίτο Κατάστημα, Τρίτο Χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
3: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
5: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IACS. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IACS. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
6: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
8: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
9: Καλά, αντερκόμαστε.
10: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν.
0: Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
9: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή ΤΥΜΑ, Κοινοφελές Ίδρυμα.
10: Ραδιομάνος 103,4.

0: πως η αγάπη θα μου χαρίσεις.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Στήλ. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Στήλ είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Στήλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
5: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών ΙΑΞ. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών ΙΑΞ. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
6: Καλά, αντερχόμαστε.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά, από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
5: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
6: Καλά, αντερχόμαστε!
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα στυλ για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες στυλ με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες στυλ που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
5: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
6: Καλά, αντερχόμαστε!
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Φίλε ακροατές και φίλες ακροάτριες, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε περίπου 2 λεπτά μετά τις 8. Είμαστε και είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Μάνος. Στο μικρόφωνο ο Παύλος Βασιλείου.

Είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια αυτό. Ο Φινικόνος. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας και τους φίλους μας, φίλες. Ράδιο Μάνος 103,4 Κατερίνη Νέα Έφεσος. Εδώ και 40 χρόνια.

Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στους ακροατές μας εκεί έξω, στο Γιώργο, στον Κυριάκο, στην Νάνια, στο φίλο μας τον Γιώργο, στον Ανδρέα, Γιώργος από το Δίον, στον Ανδρέα και την παρέα του εκεί. Καλησπέρα στον Παναγιώτη, καλησπέρα και στον Γιώργο από την Απτάλοφο, στο Στέλιο το φίλο μου, στον Παναγιώτη τον ασφαλιστή.

Καλησπέρα στην κυρία Χαρά, στην Βάσα από τα ΚΤΕΛ, στην Στέλλα. Θα μου πείτε τώρα καμιά φορά, ένας με ρώτησε, μου λέει πώς γίνεται, λέει, σαν παίζεις παλιά λαϊκά τραγούδια και βάζεις ξανά. Μ' αρέσουν οι αντιθέσεις. Μ' αρέσουν. Το πιο κλασικό είναι που βάζουν ελληνικά τραγούδια. Ας πούμε, κάποιος ξεκινάει με ελληνικά τραγούδια και βάζει. Εμένα μ' αρέσουν οι αντιθέσεις. Μ' αρέσουν, δεν μ' αρέσουν τα τετριμένα και τα αυτά. Μ' αρέσουν τα διαφορετικά πράγματα. Δεν έχει σημασία. Και αυτός που ακούει παλιά λαϊκά, κάποια τραγούδια που παίζουν παλιά, θυμάται το. Και αυτό στην χαμένη του εφηβεία, όπως και περισσότεροι από εμάς. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπές μας.

Καλησπέρα στο φίλο μου τον Γιώργο, στον Κυριάκο, στη Σουλτάνα. Σουλτάνα. Γεια Σουλτάνα. Σουλτάνα το δίκανο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα, να πούμε λίγο τους χορηγούς μας. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής μας είναι το Supermarket Astro. Υπάρχουν προσφορές στα καρπούς για 0,39 λεπτά, 39 λεπτά. Και ωραία καρπούζια. Έχω δοκιμάσει καρπούζια από το Supermarket Astro, ήταν φανταστικό. Και τα πεπόνια. Supermarket Astro στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημόγλου, Κυριακές 5.30 ώρα νυχτά. Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος, Ειρήνης 2, μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο πιο σύγχρονο τυπογραφείο της πόλης, Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος, Ειρήνης 2, μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο Σεραϊκό, η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς εθνικής οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Δίπλα στο Λιτ, κάντε μια στάση να απολαύσετε έτσι φοβερά πραγματάκια. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι η νούμερο 1 ζωοτροφές στην Πιερία, My Max Pet Shop, Λάμνια Σενίδη 4, Κατερίνη. Η νούμερο 1 ζωοτροφές στην Πιερία, My Max Pet Shop, Λάμνια Σενίδη 4, Κατερίνη. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμνια Σονίδη 11. Καταστήματα Κίτσας, ειδικές και σούπερ καλές τιμές στα φαρμακεία αυτοκινήτων. Καταστήματα Κίτσας εδώ και πολλά χρόνια στην καρδιά της Κατερίνης. Κασάνδρου 4. Ειδικές σούπερ τιμές στα φαρμακεία αυτοκινήτων. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου. Μια πάρα πολύ καλή κομμώτρια. Μαρία Αποστολίδου, Λάμνια Σονίδη 60, στην περιοχή του σταθμού. Και το εκλεκτό μέλι Ολύμπου,

0: Έλα Γάρη, καλησπέρα.
1: Αν μ' ακούς πάρε τηλέφωνο.
0: Σ' ακούω.
1: Αν μ' ακούς, μ' ακούς.
0: Σ' ακούω ρε, σ' ακούω, καλησπέρα.
1: Καλή εκπομπή, με τη Δύση Λίου ακούμε Παύλο Βασιλείου. Είμαστε εκτός αέρας, έτσι, εκτός αέρας.
0: Στον αέρα είμαστε.
1: Στον αέρα κιόλας.
0: Ναι, ναι, ναι. Τι κάνεις?
1: Λοιπόν, καλά.
0: Τι λέει, τώρα που είσαι στον παράδεισο?
1: Πού φάμε ρε φίλε, πού φάμε? Πλάκα κάτι. Ήπια τα δύο σφινάκια. Εδώ πέρα.
0: Αμάν, ωραία.
1: Ξέρεις που είμαι εδώ πέρα, έλα κανένα εδώ πέρα, πήγαμε κανένα σφινάκι.
0: Κανένα σφινάκι, ε.
1: Λοιπόν.
0: Ωραία, τσίπουρα.
1: Καλή εκπομπή καταρχήν, καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστώ.
1: Με τη Δύση Ηλίου ακούμε πάντα Παύλο Βασιλείου.
0: Ναι.
1: Τι τα γουνα, θα βάλεις ένα τον Μπάμπι Μαρκάκι.
0: Ποιο?
1: Πληροφορίες που λέει, ξαναχωρίζω.
0: Κακές.
1: Φαρμακομένες πληροφορίες, Και θα βάλεις και ένα Σμοκοβίτη, αυτό το ωραίο, το γουστάρεις και εσύ αυτό. Ένα καπτούρικο.
0: Σμοκοβίτης. Αυτό το...
1: Για το φίλο.
0: Ναι.
1: Ποιο?
0: Αυτό το τραγούδι, το γουστάρει πολύ αυτός ο... Από το, πώς ξέρω, το Μόχλας.
1: Σμοκοβίτη,
0: ναι.
1: Ο Σμοκοβίτης είναι φωνάρε, φίλε, φωνάρα, κάτσε καλά.
0: Σμοκοβίτης.
1: Λοιπόν, για το φίλο μας τον Αλέκο, έλα Αλέκο φίλε μου, για σένα το κομματιά.
0: Okay.
1: Και για όλο το κρατήριο φυσικά, εννοείται, για όλο το κρατήριο.
0: Λοιπόν, Σμοκοβίτη, Σμοκοβίτη, έτσι.
1: Ναι, φίλε μου, καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστώ, πάμε, γεια.

Μισό λεπτό λίγο. Γεια σου Παναγιώτη, μισό λεπτό. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Λοιπόν, το τραγούδι αυτό αφιερωμένο για το Χάρη.

0: Έλα Παναγιώτη, καλησπέρα. Τι κάνεις? Καλή Τετάρτη.
1: Καλή Τετάρτη στα ραδιοφωνά μας.
0: Τι κάνεις, καλά, όλα καλά.
1: Όλα καλά, όλα καλά, Παύλη, όλα καλά.
0: Πες μου ένα αγαπημένο σου φρούτο που σου αρέσει πολύ. Αγαπημένο σου φρούτο, καλοκαιρινό.
1: Ροδάκινα.
0: Εμένα μου αρέσει το πολύ το, πώς το λένε, το κεράσι. Πολύ, πάρα πολύ.
1: Ναι, καλό, ναι, εντάξει. Είναι καρπούζι, μια υπόθεση όμως, γι' αυτό να πει.
0: Ναι, το καρπούζι, καρπούζι αρέσει.
1: Ναι, το εντάξει, το τρώω, μ' αρέσει, αλλά το πρώτο, ας πούμε, πίσω, άνοιξε ροδάκινο καρπούζι, θα σου πω ένα ροδάκινο.
0: Τα ροδάκινα και τη Σιβερία, ωραία ροδάκινα, κάποτε το, αυτό,
1: και
0: αυτό.
1: Ναι, ναι. Ναι, ναι. Και εδώ στην περιοχή μας είχε κάποτε πάρα πολλά, είχε. Στον Αγιάννη, ειδικά σου κάτω Αγιάννη.
0: Είχε και εδώ ροδάκινα.
1: Είχε και στο πρώτο εργοστάσιο που δούλευα, ήταν στο Κόβα Αγαθούπουλη, ήταν η γεωργομηχανική. Ναι. Κάναμε κομπόστες από ροδάκινο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δουλεύαμε 6 μήνες το χρόνο, ας πούμε, κάνοντας κομπόστα.
0: Ναι.
1: Είχε μεγάλα ψυγεία από το Νατάλο, τέλος πάντων, και όλα τότε φεύγαν εξαγωγή στη Ρωσία.
0: Έξω. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Όντως. Τώρα έχει ροδάκινα. Ναι. Τώρα δεν έχει. Τώρα δεν υπάρχουν.
1: Μόνο στα μαγαζιά, ξέρω, και στα σούπερ μάρκετ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για πες τραγούδια.
1: Λοιπόν, θα ήθελα το Ράκος με το Γιάννη Πάριο.
0: Μάλιστα, είναι αυτό το τραγούδι το βάζα. Ναι.
1: Και τη Γραπετσόνα με το Γρηγόρη Πιτσικότσι.
0: Αυτό το τραγούδι το έβαζα όταν ήμουν πιτσιρικάκι και έβγαιναν τα παιδιά της Καλαμαριάς, στα μεσαία. Αυτό ήταν το αγαπημένο μου τραγούδι, το Ράκος, ναι.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Εμένα, δηλαδή, τα δύο αγαπημένα του Πιτσικότσι είναι το Βρέξι τη Φτωχογειτονιά και η Γραπετσόνα. Ακούω κι άλλα. Έχει πολύ καλά τραγούδια.
0: Ναι.
1: Και για μένα, στα λαϊκά, το θεωρώ πρώτο λόγο του μετάλλου της φωνής.
0: Ναι.
1: Και σε ελάχιστη απόσταση, σίγουρα και τον Καζίρι. Και αυτοί ήταν και κουμπάρι, ξέρεις, και φίλοι. Και μάλιστα σε μία συνέντευξη του Κατζήρη, ο Κατζήρης έλεγε, όταν το ρωτήσανε ποιος είναι πρώτος, και λέει, στη μισή Ελλάδα είμαι εγώ και στην άλλη μισή ο Γρηγόρης Πιτσικότσης.
0: Ναι.
1: Είχανε πολύ καλές σχέσεις, αλλά δεν το ήξερε ο κόσμος.
0: Ναι. Λοιπόν, το Ράκος...
1: Καλησμένο σε όλο το ακροατήριό μας. Η Γραπετσόνα, είπαμε, έτσι, και το Ράκος.
0: Ναι.
1: Καλησμένο σε όλο το ακροατήριό μας, σε εσένα και στο ραδιό μας.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ, Παύλη.
0: Γεια.

0: Έλα Στέλλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστώ Στέλλα, ευχαριστούμε.
1: Καλησπέρα στο ράδιο Μάνο, στο Μάνο, στο Παναγιώτη που άκουσα.
0: Ναι.
1: Βάζει ωραία τραγούδια ο Παναγιώτης.
0: Ο Χάρης. Ο Παναγιώτης βάζει, ναι, ωραία τραγούδια. Και όλοι οι ακροατές βάζουν και ο Παναγιώτης.
1: Και ο
0: Χάρης, ναι.
1: Όλοι.
0: Ναι. Βάζουν καλά τραγουδάκια.
1: Ναι, ναι. Και ο κύριος Γιώργος.
0: Για πες μου το αγαπημένο σου, το αγαπημένο σου καλοκαίρι. Ποιο?
1: Ωραία τραγούδια. Ο Γιώργος από το Βίον και εκείνος ωραία.
0: Ναι, ναι. Δεν μου λες, πες μου το αγαπημένο σου φρουτό. Ποιο είναι το φρουτό καλοκαιρινό?
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ το χλάδι.
0: Το χλάδι,
1: Το χλάδι, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πολύ μ' αρέσει, το μόνο φρουτό που μ' αρέσει.
0: Το μόνο?
1: Ναι, ναι.
0: Μόνο φρούτο, αυτό το καρπούζι δεν σ' αρέσει, πεπόνια τέτοια δεν σ' αρέσουν.
1: Μ' αρέσει πολύ. Ναι, εντάξει. Όλα τα φρούτα, αλλά πιο πολύ το χλάδι. Δεν ξέρω γιατί.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα στο Σάκη από το Κύπρος. Δεν τον ακούω.
0: Και στο Διονύση που μας ακούει στη δουλειά. Γεια σου Διονύση που μας ακούει στη δουλειά. Διονύση, ένας άλλος Διονύσης.
1: Γεια σου Διονύση, γεια σου Γιώργο από την Καρίτσα. Ο Γιώργος από την Επτάλφο.
0: Στον Αλέκο, έλα Αλέκο.
1: Τον Αλέκο.
0: Ναι, ο Αλέκος.
1: Όλα τα παιδιά. Okay. Καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε.
1: Έγινε.
0: Γεια σου, γεια.

0: Έλα Λέγκο. Σ' ακούω. Έλα Λέγκο. Πού είσαι Λέγκο?
1: Με τη δύση του Ηλίου ακούμε Παύλο Βασιλείου.
0: Αυτές, έτσι.
1: Αυτό δεν το ξεχνάμε με τίποτα. Λοιπόν,
0: τι κάνεις Αλέκο?
1: Δύο τραγουδάκια θέλω.
0: Λοιπόν, θα σου κάνω μια ερώτηση. Θες να σου κάνω μια ερώτηση?
1: Ναι, ναι, να μου κάνεις.
0: Λοιπόν, περίμενε λίγο γιατί έχει πάνε το τηλέφωνο εδώ. Ναι.
1: Ναι,
0: περίμενε λίγο.
1: Σ' ακούω.
0: Λοιπόν, Μακός, οι γυναίκες ήταν πιο όμορφες παλιά ή τώρα?
1: Παλιά.
0: Όχι,
1: παλιά δεν ήταν πιο όμορφες.
0: Παλιά ήταν πιο όμορφες οι γυναίκες.
1: Παλιά είναι πιο, ναι, ήταν πιο όμορφες οι γυναίκες.
0: Τώρα.
1: Τώρα, εντάξει, και τώρα είναι. Αλλά παλιά ήταν πιο όμορφες ακόμα.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, έτσι πιστεύω εγώ.
0: Τα φλέρτ υπήρχαν τότε, υπήρχαν φλέρτ, καμάκια υπήρχανε.
1: Ναι.
0: Υπήρχανε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν,
1: υπήρχαν και τότε τα καμάκια, υπήρχαν τότε.
0: Ναι.
1: Πάντα τα καμάκια πάντα υπήρχαν.
0: Ναι.
1: Βέβαια, τα καμάκια πάντα υπήρχαν, Παύλο.
0: Έλα, Λέγκο, πες τραγούδια.
1: Λοιπόν, το ένα, στα ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος.
0: Ποντιακό είναι αυτό, ποντιακό.
1: Και το άλλο, ναι, ένα ποντιακό, η μάνα είναι κρυό νερό.
0: Στα ξένα είμαι Έλληνας, αυτό είναι ποντιακό και δύο ποντιακά ζητάς.
1: Και τα δύο, είναι και τα δύο ποντιακά είναι, και τα δύο. Και η μάνα είναι κρύο νερό.
0: Σ' αρέσουν τα ποντιακά?
1: Βεβαίως, επειδή εκεί που έμενα εγώ ήταν γειτονιά, είχα πόντιους γείτονες,
0: ναι,
1: και πήρα πολλά από τους πόντιους γείτονες εγώ. Ναι. Έμαθα πολλά πράγματα.
0: Καλοί άνθρωποι οι πόντιοι.
1: Πολύ καλοί, πολύ εξυπηρετικοί, πολύ φιλότιμοι.
0: Ναι. Ναι.
1: Πώς λέει η παροιμία, πόντιος λέει και ένα νομάτ.
0: Εσύ τι?
1: Μια παροιμία λέει πόντιος και ένα νομάτ.
0: Εσύ το
1: δηλαδή πιο... να είμαι πόντιος και σε έχω ένα μάτι, δεν πειράζει.
0: Εσύ είσαι πόντιος είσαι, όχι.
1: Εγώ?
0: Ναι, Θρακιώτης, τι?
1: Όχι, Μικρασιάτης είμαι εγώ.
0: Α, στη Νέα Αίθουσα εδώ.
1: Εμείς εκεί, κοίταξε, εμείς εκεί στον Επάνω Μαχαλά είμαστε Μικρασιάτες.
0: Ναι.
1: Από την περιοχή της Μύρνης ήρθε η γιαγιά μου.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Ωραία.
1: Και
0: ωραία.
1: Το χωριό εκεί το λεγόταν παλιά Έφεσος και αυτό το κάνανε τώρα Νέα Έφεσος.
0: Και τώρα λέγεται Στουπί. Τι, το Στουπί, γιατί λέγεται Στουπί?
1: Το Στουπί είναι το κάτω, ο κάτω Μαχάλας.
0: Α, κάτω χωριό.
1: Δηλαδή από το δρόμο εκεί που είναι ο Κώστας ο Δήμογλου και κάτω,
0: ναι,
1: λέγεται Στουπί εκείνο.
0: Α, ναι.
1: Αυτή είναι ντόπι εκεί, αυτή είναι ντόπι. Εμείς είμαστε Μικρασιάτες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα σε βάλω το «Η μάνα είναι κρύο νερό», αυτό μου είπες, έτσι?
1: Ναι, «Η μάνα είναι κρύο νερό» και θα το «Στα βάλω... ξένα είμαι Έλληνες και στην Ελλάδα ξένο».
0: Θα σε βάλω την πρώτη εκτέλεση με τον Τζανάκαλη,
1: ναι,
0: με αυτόν έχω κάνει χορού στην Καλαμαριά, αρκετούς.
1: Ναι.
0: Τζανάκαλη, λοιπόν, άκου το τραγούδι σου.
1: Ναι, λοιπόν, και αφιερωμένα στο Χάρη το φίλο μου,
0: και...
1: τον Απίθανο,
0: ναι, ναι,
1: σε σένα προσωπικά.
0: Ευχαριστώ.
1: Το φίλο μου τον Νίκο από το Κεραμίδι και σε όλο το ακροατήριο του ράδιο Μάνος, έτσι?
0: Οκ, okay. Τα ακούς τα τραγούδια σου?
1: Ναι, ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου Αλέκο, ευχαριστώ και εγώ. Γεια.

Τον Τσανάκαλη έχω κάνει πάρα πολλούς χορούς στην Ποντιακή Ώρα. Είχαμε λαϊκή και Ποντιακή Ώρα στους χορούς. Και εγώ ήμουν πιτσιρικός, Τσανάκαλη ήταν πολύ μεγάλος τότε. Έπινε πάρα πολύ, έπινε πάρα πολύ Τσανάκαλης, αλλά αυτός είναι ο πρωταργάτης που είπε το τραγούδι «Μάνα είναι κρύο νερό» σε πρώτη εκτέλεση. Λοιπόν, για τον Αλέκο το επόμενο. Σε όλους τους ακροατές μας, γεια σου Διονύση που είσαι στη δουλειά και μας ακούς.

0: Λοιπόν, έχω το φίλο μου ένα φιλαράκι καλό που με ακούει. Τι κάνεις?
1: Καλά.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω το εξής, για τους λόγους, για όλους ακράτες, να παίρνουν τηλέφωνο στο κινητό, γιατί κάνουμε καλή παρέα. Δεν είναι μόνο τα τραγούδια, είναι και ομιλία και όλα αυτά. Εννοείται, δηλαδή είμαστε αμερικάνικη εκπομπή. Το λέω εγώ ειρωνικά, για πλάκα το λέω αυτό, έτσι. Αμερικάνικη. Απλά καλό είναι να βγαίνουν να ακούγεται κτλ. Γιατί στο σταθερό δεν ακούω.
1: Έτσι, είναι ωραία να ακούγονται, ακούγονται οι κυρίες εκεί πέρα, τα παλικάρια λένε. Ωραία πράγματα. Εντάξει, δεν είναι μόνο η μουσική, αλλά λέμε και κανένα.
0: Έτσι. Δεν μου λες αγαπημένο, σου, αγαπημένο σου φρούτο?
1: Αγαπημένο μου φρούτο?
0: Ναι.
1: Οι βανίλιες.
0: Βανίλιες, ποιες είναι αυτά τα βανίλιες?
1: Κάτι, ναι, ναι, αυτά κάτι που είναι σαν αυράπηλα μεγάλα, αυτά, ναι, τα μαύρα.
0: Όταν ήσουν μικρός έκλεβες?
1: Σαν τα μάσκηνα που γίνονται, βανίλια.
0: Όταν ήσουν μικρός έκλεβες?
1: Έχω εδώ πέρα δέντρο τέτοιο γι' αυτό.
0: Όχι, παλιά έκλεβες?
1: Παλιά, πολύ πράγμα, εδώ στο χωριό.
0: Εκλέμα.
1: Είχαμε ξεσκιστεί τα χέρια μας να πούμε από τα δέντρα, να πούμε να μας κυνηγάνε και να τρέχουμε με το φόβο μας, όχι ότι μας κυνηγούσαν.
0: Ναι. Και μ' αρέσει και
1: εδώ ξέρεις τι έχω, Παύλε. Έχω καμιά, δεν σε κάνω πλάκα, καμιά 8 αυραμπηλιές. Σερίκια που λέμε.
0: Τυχερός.
1: Μ' αρέθηκα να πέφτουνε και να τα καθαρίζω. Δηλαδή, τρώμε κάτι λίγα, ξέρεις, και είναι μέσα στην αυλή. Δεν μπορούν να τα κλέψουν και οι πιτσιρικάδες. Πρέπει να μπουν μέσα στην αυλή.
0: Πού να ξέρουν πιτσιρικάδες τώρα? Πιτσιρικάδες είναι στο διαδίκτυο όλη μέρα.
1: Από τώρα δεν κλέβουν, δεν γυρνάνε.
0: Δεν γυρνάνε και όλα.
1: Κρίμα να μου, κάτι δέντρα φορτωμένα να μπουν. Τσάμπα πέφτουνε.
0: Να σε πω κάτι, οι πιτσιρικάδες βγαίνουν κιόλας. Εμείς οι μεγάλοι που είμαστε κολλημένοι με το διαδίκτυο και δεν λέμε να ξεκολλήσουμε.
1: Μας κόλλησαν και είμαστε.
0: Το καλύτερο μέσο είναι το ραδιόφωνο. Δεν έχει άγχος, έχει το λιγότερο άγχος, γιατί μπαίνει μέσα, όχι είναι αυτοκτόνης, όχι ο άλλος έκλεψε, άλλος έκλεψε. Βρεάει από εκεί. Ακουμάνωσα να σωθείς. Λοιπόν, ποιο τραγούδι θες?
1: Το Πατέρα μου αγαπώ.
0: Πατέρα μου αγαπώ.
1: Ναι.
0: Που ταχύδες.
1: Ναι, χαρισμένο. Σε όλη την αλλοδοκή.
0: Okay.
1: Στους αγαπητικούς, σε όλη το Γιωργάκη, τον αγαπητικό.
0: Άρα, αμερικάνικη εκπομπή. Παύλος Βασιλείου, πού να το ξέρετε και πιο παλιά να δείτε τι εκπομπές έκανε. Απαθαίναν την πλάκα της ζωής σας. Πρωτοποριακές. Όχι συντηρητικές. Καταλαβες? Έλα, τα τραγούδια φερμένουν και σένα. Γιατί περιμένουν και άλλοι ακροατές.
1: Θα ξαναπούμε μετά, θα σε πάρω πιο άλλα.
0: Τσάω. Για το φίλο μου τον Παναγιώτη αφιερωμένο που το ζήτησα. Βάλε 7 κιλά καρσί για μια ψηλή κοντή ξαντιά μελαχνή με γαλαζοκίτρινα μουστα.

0: Γεια.
1: Γιώργο, έλα, καλησπέρα. Τι κάνεις?
2: Καλησπέρα, ρε. Καλά, ρε.
1: Τι κάνεις, καλά εσύ?
2: Καλά, καλά. Παύλη, ρωτούσες τον Αλέκο αν έχει όμορφες γυναίκες παλιά.
1: Συγκριτικά με τότε, ναι. Συγκριτικά τότε ή με τώρα.
2: Τότε με τώρα.
1: Ναι.
2: Σωστά σε είπε, Αλέκος, είχε πιο όμορφες γυναίκες.
1: Γιατί? Ήταν πιο ντυμένες τότε.
2: Γιατί ήταν από τη φύση πιο όμορφες, όχι ότι ναι.
1: Α, τώρα...
2: Ήταν και μάθαιναν πιο πολλά τότε στα σχολεία από ότι τώρα.
1: Μα...
2: Ήταν και πιο ήσυχα τα πράγματα.
1: Ναι, ήταν τόσο... πιο συντηρητικά. Πιο συντηρητικά, πιο συντηρητικά.
2: Κύριε, τα αυτά τώρα βγήκαν αυτά. Ήταν πιο ήσυχο στο μυαλό.
1: Ναι, ναι, τώρα έχουν ξεσαλώσει όλα στο φως.
2: Κοίτα, όλα ήταν φως. Μια κερατσούλα στο χωριό μας.
1: Ναι.
2: Και τε θαύμαζα εγώ, ήμουν 11-12 χρονών και αυτή χόρευε με, τότε ήταν ήταν το 44 και εγώ με το 49, δηλαδή με 35 χρόνια.
1: Ναι.
2: Αλλά το κορίτσι μεγαλώνει και πιο γρήγορα,
1: ναι, ναι,
2: από τον άντρα.
1: Την σ' άρεσε εμφανισιακά αυτή η κοπέλα?
2: Και μ' άρεσε αυτή πάρα πολύ και τη χάζευα εγώ, έτσι. Δεν είναι περισσότερο καρφόρμα σε αυτήν, ήταν ομορφιά της δηλαδή.
1: Ναι, ήταν όμορφη. Πώς ήταν αυτή?
2: Ναι, ήταν όμορφη, περίμενε. Αυτή ήταν... Ήταν πρώτη κερατσούλα, ύστερα είχε έναν πίσω Γιάννη του 46 και του 48 είχε έναν Δημήτρη.
1: Yeah.
2: Αυτή η κερατσούλα ήταν πρώτη στην οικογένεια της.
1: Yeah.
2: Λοιπόν, και όταν πέθανε η μάνα μου το 2013, πήγαμε στην εκκλησία εκεί. Και μίλησε αυτή η κερατσούλα, επειδή πέθανε η μάνα μου, μίλησε. Άσε, δεν μιλούσαμε, δηλαδή σπάνια, μια φορά να μίλησα στη ζωή μου και δεύτερη φορά ήταν εκεί.
1: Ναι.
2: Δεν είχαμε παρεδώσει. Ήταν μεγαλύτερη αυτή, ναι, δεν είχαμε παρεδώσει.
1: Και...
2: Λοιπόν, και δεν θα πιστέψεις, Παύλη, την είπα κιόλας, ήταν κι άλλες γυναίκες εκεί. Λέω, ρε κερατσούλα, λέω, όπως σε θυμάμαι ήσαν, λέω, όμορφη ήσαν, λέω, όμορφη ήσαι. 69 χρονών ήταν τότε, 64 εγώ.
1: Ναι.
2: Και ήταν, Παύλη, πάλι όμορφη. Δεν έφυγε η ομορφιά της.
1: Παντρεμένη ήταν αυτή.
2: Ε?
1: Παντρεμένη ήταν αυτή.
2: Ναι, ύστερα παντρεύτηκε έναν, έκανε παιδιά, κουρίτσα, έκανε τρία
1: και παρέμει...
2: παιδιά, αλλά παρέμεινε όμορφη.
1: Όμορφη, ναι, ναι, ναι.
2: Παρέμεινε δηλαδή, δεν την πείραξαν ούτε τα χρόνια, ούτε τα
1: μπράβο,
2: παιδιά, ούτε τίποτα.
1: Μπράβο.
2: Δηλαδή, μερικές φορές από γυναίκες δεν φεύγει ομορφιά.
1: Έτσι.
2: Α, πάλι... Ναι. Όταν 69 χρονών ήταν τότε, 64 που είμαι εγώ, 69
1: γυναίκες,
2: ήταν αυτή, του 44 γεννήθηκε, στο 13 μάνα μέσα.
1: Οι γυναίκες, τα κορίτσια τώρα που βλέπεις στον δρόμο, που κυκλοφορούν στον δρόμο, δεν σ' αρέσουν, δεν είναι όμορφα τα κορίτσια?
2: Ναι, ναι, ναι, αλλά δεν ξέρω, για αυτή η κερατσούλα βγήκε πολύ όμορφη.
1: Μάλιστα.
2: Πάρα πολύ.
1: Ξανθιά ήταν μέλαχρινή, ξανθιά μέλαχρινή ήταν.
2: Δηλαδή καστανιά, δεν ήταν μελαχρινή πολύ. Καστανιά, αλλά άσπρο πρόσωπο, τέλεια μύτη της, τα μάτια της, η φωνή της ωραία.
1: Τα πάντα.
2: Το σώμα της καλό, δεν έβρισκες κανένα στραβό.
1: Λοιπόν, για πες τραγούδι τώρα.
2: Πάρε τα χνάρια να με βρεις.
1: Καζαντζίδες. Να.
2: Και το πλοίο θα σα πάρει για λιμάνια ξένα.
1: Λοιπόν, πάρε...
2: Λίγο να ανοιβεί το ηθικό μας, γιατί έχει πεινιπισμένο.
1: Εδώ γιατί είμαι εγώ, γιατί κάνω εκπομπές, για να σε ανεβάσω το ηθικό.
2: Ναι, ακριβώς για αυτό το λέω, για σένα, επειδή
1: έγινε...
2: καταλαβαίνεις τον κόσμο.
1: Πάρε τα χνάρια και το άλλο που είπες.
2: Το πλοίο θα σαλπάρε,
1: έγινε
2: πολύ πάνω.
1: Έγινε, οκ. Τσοκ, τσοκ, τσοκ, τσοκ, τσοκ, τσοκ, τσοκ, τσοκ, τσοκ, τσοκ, τσοκ, τσοκ, τσοκ, τσοκ, τσοκ, τσοκ, τσοκ, τσοκ, τσοκ, τσοκ, τσοκ, τσοκ, τσοκ, τσοκ, τσοκ, τσοκ, τσοκ, τσοκ, τσοκ, τσοκ, τσοκ, τσοκ, τσοκ, τσοκ, τσοκ, τσοκ, τσοκ, τσοκ, τσοκ, τσοκ, τσοκ, τσοκ, τσοκ, τσοκ, τσοκ, τσοκ, τσοκ, τσοκ, τσοκ, τσοκ, τσοκ, τσοκ, τσοκ, τσοκ, τσοκ, τσοκ, τσοκ, τσο

0: Τι κάνεις, Στέλιο μου?
1: Όλα καλά ρε Παυλικάλ, σε ακούω εδώ πέρα.
0: Λοιπόν, αγαπημένο σου φαγητό, ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό? Ποιο είναι
1: που φαγητό?
0: Φαγητό, αγαπημένο σου φαγητό.
1: Δεν σε ακούω, φούραξε λίγα.
0: Αγαπημένο σου φαγητό, ποιο είναι?
1: Το αγαπημένο μου φαγητό είναι χεστέδες με πατάτες και γαϊντές.
0: Όλε φίλε, χτύπησες Διάνα ρε φίλε, και εμένα μου αρέσει αυτό, πω πω.
1: Ρε φιλαράκι, θυμάμαι και η μάνα μου πως το έκανε και για αυτό το ρωτά πολύ ωραίο. Εγώ
0: πατάτες...
1: και μου στο χειρινό, μου σχαρίσκω για ένα κιλό, έπαιρνε τρία αυγά μέσα, κρεμμύει για δύο έτρεπε, στο τρίφι, έπαιρνε το ψωμί και ψύχα, το πήγε στη δύο στο όβραχε, το έβαζε μέσα μαλλιά. Με λίγο μαντάνο, το έκανε πολύ ωραίο, πολύ γνωστό. Για
0: ναι, ναι, ναι, ναι, εντάξει.
1: Τότε εκείνη την εποχή υπήρχε το ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο ήταν καθαρό τότε εκείνη την εποχή. Δεν υπήρχαν αυτά τα μεσοκύλια και αυτά που τα μπερδεύουν. Ήταν αχνά τα αυτά που τρώγαμε. Και μου θύμισε ότι η πατάτα από το Λιβάδι. Η Λιβαδίσια η πατάτα είναι πολύ γνωστή γιατί έχει 1400 μέτρα υψόμετρο και είναι πεντανόσιμη. Mm. Και το αγαπημένο φαγητό αυτό ήταν. Πατάτα σιγά-σιγά,
0: πατάτα
1: Φρούτο. Το φρούτο.
0: Ναι.
1: Είναι το χεράσι μου αρέσει πολύ. Αυτό το δίνω να το παίρνω για το κούβο και για τον τρώω.
0: Όπω και το καρπούζι μου αρέσει εμένα πολύ. Όπω, ωραία.
1: Και τα καρπούζια καλά ρε μπέκ. Όταν εγώ, βγαίνανε παλιά.
0: Εγώ μπορώ
1: παλιά,
0: να καταλάβω.
1: Ωραία, τώρα είναι όλα μέσα στο φάρμακα. Όλα
0: εγώ μπορώ να καταλάβω ποια καρπούζια είναι καλά. Τα χτυπάω εγώ και τα καταλαβαίνω από το θόρυβο. Κατάλαβες τα...
1: Βλέπω έμελες και από αυτά τα κουράδια, ε!
0: Τα πάντα, ό,τι θες. Παντού. Παντού. Εγώ, όταν μου κάναν παράπονα κάποτε, ήμουν σε έναν άλλο σταθμό. Και μου, εδώ, της Κατερίνης σταθμούς ήμουνα. Και όταν μου κάναν παράπονα για τα καπνά και δεν βγάζουν και δεν κάνουν, τους έλεγα, ρε παιδιά, κάντε εναλλακτικές καλλιέργειες. Τι κάνετε στα καπνά. Και με ακούσαν και κάναν, πώς ήταν αυτό, τα κτηνίδια. Όλοι τα κτηνίδια.
1: Ναι, Παύλε, να σου κάνει και κάποτε όταν πιένα η πατάτησα από το Λιβάδι, τώρα δεν πήγε.
0: Το Λιβάδι πιέντε.
1: Το χωρίσα τη ροκομεία, όχι. Πατάτα από το Λιβάδι δεν πήρε τώρα, τώρα δώρασα από τον Ευρωκόπη. Από πάνω, δεν βγάζω και δεν θέλω Αιγυπτιακή, δεν θέλω και διάφορες άλλες που είναι φθηνές. Αλλά θέλω να σε πω και τότε, όπως λες εσύ, ότι τις είπες βάζει και κτηνίδια που βάζουν κτηνίδια, αλλά ξέρεις, έτσι και στο Λιβάδι σήμερα ελαττώνω, άμα πας, δεν βγάζουν πατάτα. Το χωρίσα τη
0: ροκομεία, μισό λεπτό λίγο. Έχω ακούσει για το Λιβάδι πολλά πράγματα. Εγώ δεν είμαι από αυτά μέρη. Το Λιβάδι τι είναι, χωριό, είναι Κομμόπολη, τι είναι αυτό το Λιβάδι?
1: Είναι χωριό, είναι Κομμόπολη. Έχει πολύ κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Το Λιβάδι, άμα πας στη Θεσσαλονίκη, κάθε καλοκαίρι 2 εκατομμύρια Θεσσαλονίκη θα λέγουν στο Λιβάδι πάνω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Στο Λιβάδι Ελασσόνο.
0: Ωραία, πες μου τραγούδι τώρα.
1: Το ένα είναι από Δημήτρη με τον Ρομπάνο. Το δρόμο που μου δείχνει να βαδίζω το γνώρισα από μικρό. Yeah. Από μικρό παιδί. Και το άλλο είναι από τον Σέντιο Καρατζίδη. Νυχτερίδε και αλλάξα τη δικιά μου. Θα χάσω εγώ τα δύο στον Κυριούργο του Ιτσαρέου και τον Γιώργο Πεντάρ που του αρέσει πολύ ο Καρατζίδη. Και τα δύο.
0: Το δρόμο που. Το δρόμο που.
1: Το δρόμο που μου δείχνει να βαδίζω το γνώρισα από μικρό παιδί. Από τον Δημήτρη με τον Ρομπάνο.
0: Okay.
1: Και το άλλο είναι από τον Σέντιο Καρατζίδη. Νυχτερίδε και αλλάξα τη δικιά μου. Μου κρατούσε την ροφιά τα δύο.
0: Γεια σου Τελάκη, ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, Βαβλάκο, να είσαι καλά, ευχαριστώ.

Το τραγούδι αυτό είναι αφιερωμένο για τον Διονύση. Γεια σου Διονύση. Κάτσε να παίξουμε και τα υπόλοιπα τραγούδια. Διονύσης και φίλοι μας η Γιώτα, πώς ήταν, τα Σούλα, πώς ήταν, ήταν στο κινητό σταθερό. Διονύση, για σένα αφιερωμένο. Η Σούλα, η Σούλα.

0: Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά τηλέφωνα. Τέλος πάντων, δεν θέλω να λέω μεγάλες κουβέντες, άστα τα παίρνω πίσω τα πάρα πολλά. Δεν είμαι οπαδός των πολλών μεγάλων λόγια. Και ειδικά από το μικρόφωνο. Τέλος πάντων, έχουμε αυτά τα τηλέφωνα που έχουμε. Λοιπόν, έλα, σ' ακούω. Γεια σου, Βασιλάκη.
1: Βασίλης από Καλαμαριά είμαι. Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο του Ράδιο Μάνος. Πήρα να πω την καλησπέρα μου και σήμερα. Ακούω την εκπομπή σου, Παύλο, εδώ. Είμαι έξω, κάνω βόλτα στη γειτονιά και έχω δεδομένα στο κινητό. Σ' ακούω μέσω ίντερνετ. Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο.
0: Για πες μου, όταν βλέπεις μια παλιά ελληνική ταινία, είσαι 30 χρόνων, 31 χρόνων.
1: 32.
0: 32. Όταν βλέπεις μια παλιά ελληνική ταινία, τις βλέπεις καταρχάς?
1: Ναι, εννοείται ότι βλέπω. Μ' αρέσουν οι ελληνικές ταινίες. Άλλωστε, εκτός από ελληνικές ταινίες, τι άλλο έχει μείνει?
0: Τέλος πάντων, τι νιώθεις εκεί τη στιγμή που βλέπεις μια παλιά ελληνική ταινία που βλέπεις?
1: Τα παλιά συναισθήματα εκείνης της εποχής που γυρίστηκε. Το πισωγύρισμα δηλαδή, και από τα νέα χρόνια, τα οποία έχουν αλλάξει πολλά.
0: Θα ήθελες να είσαι, μια που είσαι 32 χρονών, θα ήθελες να είσαι εκεί την εποχή γεννημένος τότε με τις ελληνικές ταινίες, τότε την εποχή γίνει ή τη σημερινή εποχή?
1: Να σου πω κάτι, εμένα επειδή μου άρεσαν τα παλιά, από τη μία πλευρά θα ήθελα να ήμουν γεννημένος, αλλά αν ήμουν τότε γεννημένος, δεν θα ζούσα τα σημερινά, θα ήμουν δηλαδή πολύ μεγάλος σήμερα, οπότε καλύτερα νέος, ωραίος δηλαδή, καλύτερα στην ηλικία μου.
0: Πώς λέμε στα κορίτσια?
1: Τα κορίτσια έχουν επιλογές και αυτά όπως οι άντρες. Αναλόγως.
0: Πώς τα βλέπεις?
1: Το τι μπορεί ο καθένας να κάνει.
0: Το ντύσιμο, σ' αρέσει το ντύσιμο των κοριτσιών, των νέων κοριτσιών, σ' αρέσει το ντύσιμο?
1: Τώρα με αυτά που με ρωτάς με πιάνει λίγο φαγούρα, αλλά τι να σου απαντήσω. Ό,τι προτιμάνε τα κορίτσια, λέω, ό,τι τους αρέσει να ντυθούν, με αυτά να ντύνονται.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Εγώ προσπαθώ να ντύνομαι με ό,τι βρίσκω καλύτερο μέσα στο σπίτι μου. Ό,τι με αγοράζουν οι γονείς μου από ρούχα. Τι? Δηλαδή με στην ντουλάπα μου.
0: Σαν νέος άνθρωπος που είσαι 32 χρονών, αυτό που σε ενοχλεί σε μια γυναίκα, τι είναι? Σε μια κοπέλα που σε ενοχλεί, τι είναι αυτό που σε ενοχλεί?
1: Αυτό που με ενοχλεί είναι καμιά φορά η τυχοδιοκτική συμπεριφορά. Ενώ βλέπουν, ας πούμε, ναι, ενώ βλέπουν καμιά φορά ότι είσαι άτομο με δυσκολίες, άτομο με ειδικές ανάγκες, κάνουν τα πάντα για να σε αποθήσουν είτε από την παρέα τους, είτε δεν σου μιλάνε για αυτό το λόγο.
0: Μας. Εντάξει, Βασίλη.
1: Ξέρεις, γιατί κάποια άτομα έχουν ειδική ανάγκη. Δεν είναι όλα τα άτομα, να πούμε, όλος ο κόσμος δεν έχει προβλήματα. Όλοι οι άνθρωποι έχουν προβλήματα, αλλά αναλόγως.
0: Λοιπόν, η Κρίνη τι έχει? Έχει ζέστα, κρύο, τι κάνει εκεί πέρα στη Κρίνη?
1: Εδώ έχει τώρα νομίζω 27 βαθμούς Κελσίου, γράφει το ταμπλό στο αυτοκίνητο, είμαι τώρα. Με τα μάξι.
0: Okay. Έγινε, ρε Βασίλη, ευχαριστώ.
1: Έχετε,
0: τα λέμε.
1: Έχει τα τραγούδια, αλλά τα υπόλοιπα αφιερωμένα σε όλο το ακροατήριο.
0: Έγινε, μπιάς Βασίλη.
1: Και τα φιλαράκια μας εκεί.
0: Έγινε, οκ. Okay.
1: Έγινε,
0: Βασίλη.
1: Έγινε, καλό απόγευμα.
0: Γεια σου, ναι. Λοιπόν, με κλέρι και μετά πάμε στα υπόλοιπα τραγούδια.

0: Έλα, Βασίλη, Νίκο.
1: Καλή, καλησπέρα, τι κάνεις?
0: Γεια σου Νίκο, μια χαρά Νίκο.
1: Καλά είσαι?
0: Όλα καλά. Σήμερα ξεκινήσαμε το ερωτοαπαντήσεις. Όλα καλά.
1: Τίποτα, να, τα ίδια, σας ακούω εδώ και λέω ας πάρουν από εγώ την καλησπέρα μου, δεν έχω κάτι να
0: καλά,
1: προσθέσω.
0: Αγαπημένο...
1: Μόνο μια καλησπέρα.
0: Αγαπημένο σου φαγητό, πες μου κανένα αγαπημένο σου φαγητό που σου αρέσει, να μου ταιριάζουμε στο φαγητό.
1: Εγώ δεν έχω ιδιαίτερη συμμετέχεια στο φαγητό. Δεν το έχω δηλαδή, το φαγητό δεν το έχω τόσο.
0: Ξέρεις...
1: Α και Β όπως το έχω να
0: μετά...
1: Εγώ
0: μετά τα, μετά τα 50 βλέπω ότι μετά τα 50 και πλάς και πάνω έχουν τρέλα οι άντρες στο καλό φαγητό, ειδικά στο φαγητό.
1: Ναι, έχουν.
0: Ναι.
1: Έχουν.
0: Εσύ δεν έχεις τέτοια θέματα.
1: Εγώ δεν το έχω αυτή την τρέλα. Εγώ μπορεί να τρώω και τρεις μέρες ένα φαγητό. Δηλαδή δεν έχω. Δεν με συγκινούν αυτά.
0: Ναι,
1: για παρέα να καθίσουμε, να ψήσουμε, να κάνουμε τέτοια, ας πούμε, εντάξει, το, ναι, το γουστάρω.
0: Ναι.
1: Ναι. Δεν έχω να πω ότι φτιάξουμε αυτό το φαγητό, ποτέ δεν το δω αυτό.
0: Το όλα τα φαγητά τα τρως, όλα τα φαγητά.
1: Τα γαμώ τη μάνα.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Καλό αυτό, καλό. Είσαι βολικός δηλαδή.
1: Εγώ ναι, δεν τα λιποδώ τη γυναίκα μου και δεν το έχω.
0: Μπράβο. Εγώ δεν
1: είμαι. Άλλος ακούω, έχω κάτι φιλαράκια. Ο ένας τρώει το μεσημέρι, το βράδυ το τρώει, την άλλη μέρα το τρώει. Εγώ και το βράδυ το φάω και την άλλη μέρα το φάω.
0: Μπράβο, ρε Νίκο.
1: Δεν έχω.
0: Για πες μου τραγούδια.
1: Τι τραγουδιά, ότι αυτά τα τραγούδια που θα βάλεις τα αφιερώνω όλα.
0: Έγινε, Νίκο.
1: Ακούει. Και να είσαι καλά, τίποτε άλλο.
0: Και εσύ, και εσύ.
1: Να είσαι καλά ο κόσμος, δηλαδή υγεία.
0: Υγεία. Το Α και το Μ υγεία είναι. Το Α και το Μ. Όλα τα άλλα είναι. Εγώ τώρα, εδώ μέσα.
1: Τα έχουμε, τα λέμε για να τα συζητούμε. Μόλις θα μας αφήσει από αυτό μας, τότε θα καταλάβουμε.
0: Λοιπόν, να σε πω κάτι. Εδώ τώρα στο Μάνος βλέπω δισκάκια, δίσκους, γραμμόφωνα, δίσκους. Τι να τα κάνεις, όλα άχρηστα είναι.
1: Αν τελειώσανε, και εγώ τα είδα. Τα μαζεμένα δίσκους είχαν τρέλα κι εγώ. Όταν ξεκίνησα, ας πούμε, στα νιάτα μου, θα σου πω την ιστορία αυτή λίγο τώρα.
0: Ναι.
1: Είχα μια ψώρα με το DJ, είχα κάνει και ένα διάστημα σε ένα.
0: Ναι.
1: Εκείνες τις δισκοτέκ τις πρώτες.
0: Ναι.
1: Για να καταλάβεις, τις πρώτες δισκοτέκ.
0: Ποια, εδώ στην Κατερίνη?
1: Όχι. Δεν θα πω που.
0: Ναι,
1: γιατί θα αμέσως θα καταλάβω.
0: Ναι, δεν πειράζει, ναι. Για μίλες.
1: Και είχα τέτοιο και είχα μαζέψει δίσκους, κασέτες, τέτοια. Λοιπόν, πακέτα ολόκληρα και άμα τα βρήκα τώρα και άρχισε να τα αρχιοθετώ, να τα κάνω, άστα.
0: Και τα κάνεις άστα.
1: Μου θυμίζουν τα παιδικά μου χρόνια. Παιδικά εννοώ 20 χρονών.
0: Εφηβικά. Εφηβικά χρόνια.
1: Εφηβικά, όχι παιδικά.
0: Κάπως
1: το είπα.
0: Έτσι. Μια χαρά τα είπες, μια χαρά.
1: Ναι.
0: Να σε πω κάτι. Εμένα μου αρέσει η επικοινωνία με τους ακροατές. Ο νομός Κατερίνης είναι δύσκολος λίγο στο θέμα της επικοινωνίας.
1: Όχι,
0: αλλά...
1: δεν το έχω το πρόβλημα αυτό. Αλλά
0: όχι, εσύ μια χαρά. Μια χαρά μιλάς. Μια χαρά τα λες. Και
1: ακροατές. Θέλω να πες πώς να το πω. Να το...
0: Ναι, κατάλαβα. Ναι, κατάλαβα.
1: Να βγω να πω τη βλακία μου και αυτά και το κάνω.
0: Μια χαρά τα λες. Μια χαρά. Τα λες μια χαρά και τα λένε οι ακροατές μια χαρά. Αυτή είναι η παρέα. Το ραδιόφωνο είναι αυτό. Δεν είναι 7 κιλά τραγούδι.
1: Όλους αυτοί που μιλάνε και τέτοια τους χαίρομαι και έβαλε. Σήμερα εδώ θα πούμε και μια παραπάνω κουβέντα, αύριο θα πούμε μια λιγότερη.
0: Έτσι, όπως τα λες.
1: Έγινε.
0: Ευχαριστώ.
1: Άντε. Καλό βράδυ και καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ Νίκο. Ευχαριστώ Νίκο. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που βγαίνετε στον αέρα και τα λέμε. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Καταρχάς, γίνεσαι πιο κοινωνικό όταν βγαίνει στον αέρα. Ποιο έγινε ο Νίκος, ρε παιδί μου, και στο φινάλι και τι έγινε. Πόσα χρόνια θα ζήσουμε. Λοιπόν, και τι, δεν χρειάζονται μίσος ούτε κακία, όλα εδώ μένουν στη ζωή.
2: Παρακαλώ,
0: αφή. Λοιπόν, πως έπαιρνε. Μισό λεπτό λιγάκι. Καλησπέρα. Δήμη, έκλεισε η γραμμή. Ξαναπάρε, Δήμη. Έπεσε η γραμμή σου, ξαναπάρε. Λοιπόν,

Λοιπόν, εδώ είμαστε αγαπημένοι φιλεγρατές. Μισό λεπτό λίγο στο τηλέφωνο, μισό. Να θυμίσουμε και να ρίξουμε μια ματιά τους χορηγούς μας. Τα μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το Super Market Astro στη Νέα Έφεσο. 39 λεπτά, συγγνώμη, το καρπούζι, το κιλό, πολύ ωραία καρπούζια. Έχω πάρει ένα καρπούζι και μου άρεσε πάρα πολύ. Σούπερ Μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμοκλου, απέναντι το Δημοτικό Σχολείο, Κυριακές 5.30 ώρα ανοιχτά. Σαπλαχίδης, το πιο σύγχρονο τυπογραφείο στην Πιερία. Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Το Σεραϊκό επίσης. Καταστήματα Κίτσας Κασάνδρου 4. Ειδικές τιμές στα φαρμακεία αυτοκινήτων. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής μας επίσης είναι το νούμερο 1 ζωοτροφέας My Max Pet Shop Λάμδα Ιωσενίδη 4. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες Λάμνια Σονίδη 11. Τώρα απ' έξω τα θυμάμαι, παιδιά. Απ' έξω ούτε βιβλίο, ούτε χαρτιά, έχω τίποτα. Λοιπόν, να δω το μυαλό μου πώς στροφάρει τώρα. Επίσης, μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το η Κατίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς εθνικής οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, δίπλα στο ΛΙΤ. Ωραία πραγματάκια, δοκιμάστε τα. Κάντε μια στάση εκεί στο δίπλα στο Λίτι, ναι. Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Επίσης το Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Σενίδη 60, στην περιοχή του σταθμού. Και τέλος το εκλεκτό μέλι Ολύμπου Χρήστος Γιάντσιος. Πολύ ωραία μέλη. Λοιπόν, πάμε, το τραγούδι το έχει ζητήσει η φίλη μας η Αρετή. Σου αρετή. Έλα, σ' ακούω, πες το.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που έχει ζητηθεί. Λοιπόν, μισό λεπτό λιγάκι, μισό λεπτό. Για την Άννα. Παρακαλώ.

0: Μισό λεπτό λιγάκι, καλησπέρα. Πρέπει να πάρεις το κινητό για να σε βγάλω στον νερό.
1: Στο κινητό, ναι.
0: Περίμενε λίγο, περίμενε. Για πες μου.

0: Γεια σου.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός.
0: Ναι, ναι, ναι. Μάνος. Παύλος Βασιλείου, ναι.
1: Ναι. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
1: Πότε θα παίξετε στο ραδιόφωνο?
0: Τώρα πες μου, αυτή τη στιγμή κάνουμε κουμπί. Ποιος είσαι εσύ? Ποιος είσαι εσύ?
1: Στο ραδιόφωνο.
0: Τώρα που μιλάμε, κάνουμε εκπομπή. Πες.
1: Στα μεσαία.
0: Μεσαία.

Μέσα στη νύχτα που σιγοβρέχει, ακουμπισμένη σε μια γωνιά, ξαναβλέπω μετά από χρόνια, ερυπωμένη από τη ζωή στην απονιά.

Αυτό το τραγούδι μου το έχει ζητήσει κάποτε ένας ακροατής που έκανα παλιά εκπομπές στα Μεσαία και το ζητούσε συχνά και εμένα προσωπικά δεν τρελνόμουν τόσο πολύ, αλλά το έβαζε μετά μ' άρεσε. Μια ωραία τραγούδια. Λοιπόν, Εύβοια. Λοιπόν, παρακαλώ. Περίμενε λίγο.

Παρακαλώ, καλησπέρα. Γεια σου Φώτη, Φώτη. Λοιπόν, το τραγούδι σου Φώτη το βρήκα. Πες το. Για το φίλο μου το Φώτη, αφιερωμένο. Έγινε. Βεβαίως. Θες να σε βγάλω στον αέρα?

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι. Είναι για το Στράτο που με το έχει ζητήσει. Για Στράτο, καλησπέρα. Ο Στράτος μας ακούει στο αυτοκίνητο μέσα. Χαιρετισμούς, Στράτο. Μια δεκάρα δεν αξίζει η αγάπη σου. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

Για το Μιχάλη και την παρέα του, καλησπέρα Μιχάλη, καλησπέρα σε όλους. Τα τηλέφωνα μας είναι ελεύθερα, όσοι τα γνωρίζετε, έτσι. Για όσους ακροτές τα ξέρουν τηλέφωνα, μπορούν να μας τηλεφωνούν. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

επόμενο. Το επόμενο τραγούδι είναι για τον κύριο Χαρπαντίδη, ένας παλιός ακροατής που έκανε κάποτε εκπομπές Σέρες και με άκουγε εκεί. Είναι από το χωριό Μαυρολεύκη Δράμας. Ζήτησε να ακούσει ένα τραγούδι, το αφιερώνω σε αυτόν. Χαρπαντίδης Σοκράτης, αν θυμάμαι καλά, από το χωριό Μαυρολεύκη Δράμας, ένας παλιός Σοκράτης που έκανε εκπομπές Σέρες τότε και ο σταθμός ακούγονταν και εκεί. Γεια σου κύριε Σοκράτη. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

Λοιπόν, ωραία τραγουδάκια, περνάμε καλά, μια χαρά. Γεια σου Μιχάλη με την παρέα σου την όμορφη. Να περνάμε καλά όμορφα και όλα τα υπόλοιπα, Μιχάλη, άστα μου, τα ακουμπάς. Λοιπόν, βρε πες μια καλή κουβέντα, καλή κουβέντα δεν στοιχίζει. Λοιπόν,

Λοιπόν, πρέπει να έχεις και τις, ας πούμε, πρέπει να έχεις και λίγο τις, την εμπειρία της εποχής εκείνης, τι τραγούδια βάζανε. Αυτά τα ανεβάσανε σταθμοί, ραδιοφωνικοί σταθμοί από παλιά, ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, λοιπόν, χάρηκα που τα είπαμε, δεν πειράζει, μην αγχώνεσαι, όποτε μπορείς. Ποιο? Ναι. Okay. Να είσαι καλά, δεν πειράζει. Εσύ δεν θα γίνουμε, δεν θέλουμε να κάνουμε καριέρα. Ούτε θέλουμε να είμαστε πρώτοι. Τελευταία θέλουμε να είμαστε. Λοιπόν, σεμινότητα και ταπεινότητα, ρε φίλε. Τέλος πάντων, λοιπόν. Ποτέ, καμιά φορά. Πες μου. Χτυπάει γραμμή, αυτό σου λέω, πες μου.

Στρατό. Όλα καλά για το φιλαράκι μας στο Στράτο που έχει ζητήσει ένα τραγούδι και μας ακούει στο αυτοκίνητο μέσα. Χαιρετισμούς εκεί τα παιδιά. Πόσο είστε εκεί? Πόσο? Δεν σ' ακούω, κάνει διακοπές στο κινητό. Περίμενε λίγο, μισό λεπτό. Μισό λεπτό λίγο.

0: Παρατηρήστε λίγο τον ήχο. Τον ήχο της μουσικής κυρίως. Τι έχω βγάζει το ράδιο μάνος. Φοβερό. Λοιπόν, παρατηρήστε. Ναι, πες. Πες, σ' ακούω. Ναι, πες. Ποιο?
1: Το πιο μεγάλο σφάλμα μου.
0: Λοιπόν, θα σας βάλω τραγούδια που δεν τα ξέρετε, τα έχετε, θα πάρετε την πλάκα σας. Τα βαράτε το κεφάλι στον τοίχο. Λοιπόν, ναι. Ακούστε τραγούδια που θα σας βάλω, κοσάρια είναι. Λοιπόν, Μέρι Μαράντι, άκου τραγουδάρα, άκου τραγουδάρα. Λοιπόν, Ράδιο Μάνος, με το, αυτά τα βάζα όταν βγαίνουν τα παιδιά της Καλαμοριάς. Μεσαία, το 99. Πρόσφατα. Για την κυρία Χαρά αφιερωμένο και για την Βάσο από τα Κτέλ. Για σου καλυψώ. Βάλε 7 κιλά καφέ.

Ακούστε τραγούδια φανταστικά, τρομερά, δικές μου επιλογές. Και βέβαια να θυμίσουμε ότι θα ακούσετε τραγούδια διαφορετικά. Θα ακούσετε τραγούδια τραγουδάρες. Το ένα καλύτερο από το άλλο. Λοιπόν, να θυμίσουμε και να πούμε ότι μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το Σούπερ Μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημόγλου. Κυριακές απόγευμα 5.30 ώρα ανοιχτά, 39 λεπτά το κιλό το καρπουζάκι και είναι πάρα πολύ ωραίο. Έφαγα ένα καρπούζι, όλα τα λεφτά. Λοιπόν, μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το Σεραϊκό. Σαπλαχίδης Β' Πάροδος Ειρήνης 2, το καλύτερο τυπογραφείο στην Πιερία. Σαπλαχίδης Β' Πάροδος Ειρήνης 2. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμδος Ενίδη 11. Η νούμερο 1 ζωοτροφές, My Max Pet Shop, Λάμδος Ενίδη 4. Τα καταστήματα Κίτσας στην καρδιά της Κατερίνης, ειδικές τιμές όσο αφορά τα φαρμακεία αυτοκινήτων. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιά στην Εθνική Οδού Κατερίνης Σαλονίκης, δίπλα στο ΛΙΤ. Κάτι μια στάση εκεί. Έχει ωραία πραγματάκια. Πολύ ωραία πραγματάκια. Από τις 11 η ώρα μέχρι τις 6 το απόγευμα. Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιά στην Εθνική Οδού Κατερίνης Σαλονίκης, δίπλα στο ΛΙΤ. Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Σονίδη 60, στην περιοχή του σταθμού. Το εκλεκτό μέλι Ολύμπου και ειδικό στο μέλι ο Χρήστος ο Γιάντσιος. Λοιπόν, αυτά καταστήματα Κίτσας, το είπαμε αυτό, το χορηγό που έχει πάρα πολύ καλές τιμές όσο αφορά τα φαρμακεία. Πάμε να ακούσουμε τραγουδάρες δικές μου. Πολύ ωραία τραγουδιά.

0: Πού πας Καλυψό, στη Λαϊκή?
1: Πού πας στη Λαϊκή? Για
0: Πορτοκάλια. Για Πορτοκάλια.
1: Για Πορτοκάλια, ναι.
0: Έλα, μια χαρά.
1: Ναι.
0: Ταξιδιάρικα τραγούδια βάζουμε τώρα. Ταξιδεύεις.
1: Ωραία τραγούδια είναι, ναι.
0: Εσύ τι θα ήθελες να ακούσεις?
1: Εγώ δεν θέλω να ακούσω κάτι. Αυτά που παίζεις καλά είναι. Τα παλιά είναι πολύ ωραία τραγουδάκια.
0: Ξέρεις κάτι, μ' αρέσουν πάρα πολύ.
1: Ακούγονται, ξέχασες φωνές. Ξέρεις, ναι.
0: Τώρα να σε πω κάτι. Κάθεσαι, ας πούμε, έχεις το ραδιοφωνάκι. Έχεις το ραδιοφωνάκι. Ναι. Βγαίνεις έξω, ας πούμε, ή στο αυτοκίνητο μέσα. Κάποτε τους ραδιοφωνικούς σταθμούς τους ακούγανε και στις παραλίες.
1: Ναι.
0: Και στις παραλίες. Ξέρεις τι είναι ωραίο, να είσαι τώρα στην παραλία, είσαι αραχτός και light, να έχεις ένα το κινητό σου ή ξέρω εγώ.
1: Ένα ραδιοφωνά, ναι, καλά.
0: Ή το κινητό σου, τα ακουστικά.
1: Ναι,
0: τα ακουστικά και να ακούς, ξέρεις τι ώρα είναι. Να κάνεις ηλιοθεραπεία και να ακούς ραδιομάνος. Και Παύλο Βασιλείου. Ξέρεις κάτι, όταν ακούς έναν σταθμό, όταν ακούς χρόνια ή όταν ακούς ένα μουσικό παραγωγό που τον ξέρεις, τον έχεις ακούσει από διάφορους ραδιοφωνικούς σταθμούς, ξέρω εγώ, έχεις αναμνήσει η φωνή του, σε πάει πίσω, όπως ένα τραγούδι, κατάλαβες?
1: Ναι.
0: Ωραία τραγουδιά.
1: Ωραία. Όπως τον παλιό καλό καιρό που ακουγόταν αυτά, όλα τα τραγούδια αυτά, Παύλο, είχαν γίνει επιτυχίες, έτσι, και τα ακούγανε.
0: Αυτά γίνανε επιτυχίες μέσα από τις ταινίες.
1: Ναι, και από τις ταινίες.
0: Ναι, γίνανε επιτυχίες μέσα από τις ταινίες αυτά τα τραγούδια.
1: Ναι. Άλλα ωραία τραγούδια. Να βάσει με αυτά που ακούμε, φέστε τα με τους άλλους τραγουδιστές, τα πιο παλιά ήταν πιο εντάξει.
0: Κοίταξε,
1: πιο καλά.
0: Υπάρχει ένας κορεσμός όσον αφορά, υπάρχει τα ελληνικά τραγούδια, είναι ωραία και τα σύγχρονα είναι καλά. Αλλά υπάρχει ένας κορεσμός, δηλαδή τα τραγούδια αυτά τα παίζουν σχεδόν όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί. Και είναι μια όαση όταν παίζεις, ακούς ένα διαφορετικό άκουσμα ή ακούς κάτι διαφορετικό, κάτι πρωτότυπο, κάτι διαφορετικό. Καμιά φορά μου λέγανε, ας πούμε, και τα παιδιά της Καλαμαριάς ήταν πρωτότυποι την εποχή τους εκείνη, το 79. Όπως πρωτότυπο ήταν και ο Μουσικός Γαλαξίας που έκανε τις διπλογραμμές. Και το Ερωτικά Κλαμπ, ερωτικά θέματα. Τα ραδιόφωνα θέλουν πρωτότυπα πράγματα. Δεν θέλουν συντηρητικά και τα τετριμένα πράγματα. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, έτσι.
1: Έτσι είναι, όχι, έτσι είναι.
0: Κατά την ταπεινή μου, εγώ τώρα μπορώ να τα βλέπω έτσι. Μπορεί άλλο να μην τα θέλει έτσι.
1: Εντάξει, εγώ το. Όχι, Παύλο, είπαμε. Μπορεί όπω τα βλέπω, όπω τα έσκησε ο καθένα, αλλά εγώ νομίζω ότι έτσι είναι. Είναι δηλαδή, πώ να σου το πω. Διαφορετικά.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι, έτσι ακριβώς.
1: Ναι, ακριβώς, ναι, φυσικά.
0: Λοιπόν, τραγουδιστές, ποιος τραγουδιστής άρεσε πάρα πολύ, σ' άρεσε την εποχή εκείνη?
1: Αν εξαιρέσω από τις γυναίκες, μ' άρεσε η Τζένι Βάνου. Έτσι.
0: Η Τζένι Βάνου ήταν γυναική ακροατήριο, έχει η Τζένι Βάνου, ναι, άλλο.
1: Ναι, η Σακελαρίου.
0: Ναι, καλή.
1: Μ' άρεσε, ναι. Η Φωτεινή Μαυράκη μερικά τραγούδια και η Βούλα Πάλα. Έτσι δηλαδή. Τώρα αν πω Μέρι Λίντα, Μανώλη Σιώτης, αυτή είναι πολύ πιο, αλλά και αυτή ήταν πολύ καλή. Ας πούμε ήταν καλή τραγούδια και ειδικά οι ερμηνευτές. Ναι. Αλλά σε Κελαρίου πιο πολύ έτσι. Μαρινέλα, εντάξει, όχι τόσο, αλλά η Σεκελαρίου την αγαπούσα πιο πολύ. Και την Τζένι Βάνο, η Βίκη Μοσχολιού, μερικά τραγούδια, έτσι. Τώρα από τους τραγουδιστές, οι οποίοι δεν υπάρχουν πλέον στη ζωή, ο Στράτος Διονυσίου, έτσι.
0: Ο Στράτος Διονυσίου, αν ζούσε, η φωνή του θα περνούσε και στους νέους.
1: Ο Αγγελόπουλος.
0: No.
1: Ο Καζαντζίδης, εντάξει, ο Καζαντζίδης έλεγε πολύ πιο βαριά τραγούδια, ας πούμε, για τους άντρες, έτσι, αυτά. Από τους άλλους τραγουδιστές, ο Μυτιληναίος μου άρεσε πολύ.
0: Ο Μυτιληναίος είναι unisex τραγουδιστής, δηλαδή ο Μυτιληναίος πιάνει και άντρες και γυναίκες.
1: Ναι, και πολύ. Ο Γιάννης Πουλόπουλος.
0: Ο Πουλόπουλος είναι γυναικείος τραγουδιστής.
1: Εγώ, δηλαδή, εντάξει.
0: Όταν ήρθα εδώ στο Μάνος και μου ζητούσαν το κάθε μέρα μεθυσμένος, πώς λέγεται το τραγούδι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι, κάθε μέρα.
1: Ένα ωραίο τραγουδάκι, ναι, ήταν ωραίο τραγούδι, ναι, πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Όχι, με ένα τραγούδι μου ζητούσαν.
1: Το Πουλόπουλος.
0: Πρόσεξε, του ζητούσαν άντρες και λέω, ρε γάμο, τι γίνεται, μου ζητάνε άντρες Πουλόπουλο. Αλλά μετά όταν άκουσα το στίχο, άλλο πουλάκια μου γι' αυτό. Ήταν του κρασιού τραγουδιστής, του κρασιού.
1: Ακριβώς.
0: Άντε λοιπόν, έγινε.
1: Έτσι.
0: Έγινε. Τα λέμε να ακούσουμε. Να ακούσουμε
1: άλλο. Την καλησπέρα μου.
0: Τσα. Πάλι μεθυσμένος αυτόν τον Πουλόπουλο μου ζητούσαν και λέω, τι έγινε, μπράβο, πρόεδρος ο Πουλόπουλος. Εντάξει, εγώ ξέρω τώρα ότι ο Πουλόπουλος είναι καθαρά γενικός τραγουδιστής. Όπως και η Βάνο, ας πούμε, σπάνια, ας πούμε. Λοιπόν, και όταν μου είπαν αυτό, λέω, α, πουλάκια μου, πάλι μεθυσμένος, α, κατάλαβα. Παρακαλώ, ο Κυριάκος, ο οποίος ακούει τρία λεπτά και μετά πάει στο διαδίκτυο και μορφώνεται. Τι έγινε, Κυριάκο? Τι κάνεις? Έλα, πες το, Κυριάκος.
2: Καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
2: Τι κάνω, σπίτι είμαι.
0: Διάβασα, μορφώθηκες και από το διαδίκτυο. Τι θα γίνει αύριο?
2: Ναι, είδα τον καιρό.
0: Τον καιρό είδες?
2: Ήμουν τώρα, θα έκανα ένα ντους. Ήμουνα παραλία.
0: Πέρασες καλά?
2: Τον κορινό.
0: Είσαι κόσμο?
2: Πάνω δεν έχει τόσο κόσμο. Δηλαδή, που λέει παραλία. Παραλία κορινού πήγαμε εμείς. Καλά είναι.
0: Ναι. Τώρα θα έλεγα κάτι για τον Κορνό και την παραλία Κορνού, αλλά άστε, δεν το λέω καλύτερα.
2: Μην το πεις.
0: Όχι, δεν λέω.
2: Λοιπόν, να στείλω την καλησπέρα μου εγώ, Γιώργος Χιλιτάνια, σε σένα και στους όλους ακροατές και ακροάτριες, ειδικά στη Μητρώα την Παοξού και Αλεξάνδρα Θεσσαλονίκη.
0: Η Αλεξάνδρα παντρέθηκε αυτή. Τι την κάνεις αφιέρωση? Τι παντρέθηκε? Παντρέθηκε το κορίτσι. Αλεξάνδρα από το κέντρο.
2: Όλοι θα παντρευτούν.
0: Όχι, κουμπάρα, δεν μένω εγώ. Παπα, θέλει λεφτά.
2: Εσύ προξενητής.
0: Εγώ τους φέρνω κοντά.
2: Ή προξενητής ή κουμπάρος, διάβηκα. Ή προξενητής ή κουμπάρος. Ένα από τα δύο.
0: Λοιπόν.
2: Λοιπόν, τον Κώστα Στεφανίδη, τον Γιώργο Μελαχρινό Αγόρια Καλαμαριά, τον Βασίλη Πεντερόπουλο Καλαμαριά, τον Σάκη το Κίτρος, με τον λόγο μας, την κυρία Στέλλα, την κυρία Αθηνά, την Καλυψό που άκουσα.
0: Την κυρία Χαρά.
2: Κυρία Χαρά, και όλοι καλά. Λοιπόν, βάλε δύο τραγούδια δικά σου.
0: Όλα, όλα δικά μου.
2: Η αδυναμία σου, ξέρεις. Ναι. Βάλε δημοτικά.
0: Ναι, ναι, ναι. Αδυναμία μου.
2: Γιουλέκας είναι αδυναμία.
0: Γιουλέκας, ρε φίλε, center four του Πανιωνίου, ρε.
2: Μετά τα κλείσουν όλοι τα ραδιόφωνα, ε.
0: So, όταν ακούς, για εδώ σπερνού, είχα την, δεν θέλω να πω όνομα, τώρα σπανώ, ήταν μια γνωστή μου εκεί πέρα, κόρη μου δηλαδή, και με το αυτοκίνητο και μου λέει, τι έχω το Γιουλέκα, έβαζε ένα τραγούδι, είχε βάλει το Γιουλέκα. Μου λέει, κλείσω το.
2: Πού
0: το βρήκα, δεν θέλω να πω τώρα που είχε ποια εκπομπή ήταν η Γιουλέκα, στο center four ήταν. Το γιατί έχω τίποτα μαζί το όμω και αν μου ζητήσουν Γιουλέκα θα βάλω. Λέει η κόρη μου, κλείστο να το σπάσω, μου λέει Γιουλέκα.
2: Και εσύ την ώρα που το έτυχε?
0: Την πήγα κάπου, α πούμε. Και είχε ένα σταθμό Γιουλέκα. Έλα, εντάξει, το ζήτησε ένα ακροατή. Εντάξει, δεν πειράζει. Θα το σπάσω, μου λέει κλείστο, λέει η κόρη μου, Γιουλέκα, center four του Πανιωνίου.
2: Αυτό όλοι οι γυναίκε θέλουν να.
0: Γιουλέκα, όχι. Να, οι γυναίκε ακούνε. Να σε πω τι ακούνε. Να σε πω τι ακούνε οι γυναίκε. Οι περισσότερε γυναίκε, έτσι του. Ακούνε Τζένι Βάνο, Πουλόπουλο, Βοσκόπουλο, Πάριο.
2: Τι Πάριο, ειδικά.
0: Αν μια γυναίκα είναι πάνω από 70 πλάς, Περπινιάδης, Ζαγοραίος. Αν είναι γυναίκα πάνω από 70 πλάς. Λοιπόν,
2: έτσι.
0: Μπορώ να σε εξηγήσω για τι ηλικία ακούνε το κάθε τραγούδι σου.
2: Έτσι είναι όπως τα λες.
0: Αν είναι 60 χρονών, Σακελαρίου.
2: Αν είναι 50.
0: Αν είναι 50, πίτσα Παπαδοπούλου.
2: 40.
0: 40 ακούνε και ξένα ακούνε και ελληνικά ακούνε.
2: Και το ελληνικά.
0: Εσύ μπορείς τα μαγαζιά να ακούνε σύγχρονα, αλλά όταν θα γυρίσει, όταν θα φύγει από το σπίτι του, από το μαγαζί του, θα βάλει να ακούσει ραδιομάνος. Τέλος. Τέλος.
2: Είπαμε Παύλο Βασιλείου μέχρι τη Δύση του Ηλίου. Ακούτε Παύλο Βασιλείου.
0: Δεν ας τον Παύλο Βασιλείου. Εγώ γανιά φορά που λέω αυτά τα πράγματα, ο Παύλος Σουηδός, παιδιά της Καλαμαριάς, 8 μήνες στην ΕΡΤ, ιδιοκτήτης του Διαβλου 1, του Μουσικού Γαλαξία, δεν τα λέω με την έννοια ότι και καλά είμαι κάποιος. Τίποτα δεν είμαι. Το απόλυτο μηδέν. Απλά τα λέμε σαν ιστορία. Κατάλαβες. Βάλε αυτά και άλλα καφέ τώρα να πιούμε. Βάλε αυτά και άλλα καφέ, άντε.
2: Και λίγο είπες.
0: Άντε.
2: Έγινε, άντε. Καλό βράδυ, καλή που πεινάστε καλά, Παύλε.
0: Τσαν. Λοιπόν, αυτά, παιδιά. Χρειάζεται και λίγο χιούμορ. Ραδιόφωνο. Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Του Γεωργίου και της Χρυσούλας, αμερικάνικη εκπομπή. Όλα στο φως, τίποτα κρυφό. Έλα, σ' ακούω.
3: Έλα, καλησπέρα και πάλι. Τι γίνεται τώρα, βλέπω στην ΕΡΤ Αγγλία-Αργεντινή 0-0, πολύ δύσκολο μάτς, μάλλον παράταση και πέναλτι θα πάει. Αλλά και παράλληλα ακούω με το κινητό μου την εκπομπή, έτσι. Το έχω βάλει λίγο δυνατούτσικα και ακούω. Ο λόγος που πήρα είναι για να αφιερώσω κάνα τραγούδι στον φίλο που μου έκανε αφιέρωση πριν από λίγο.
0: Κυριάκος.
3: Για μένα και για το Σάκη, το φίλο μου από το Κύτρος. Τι κάνει ο φίλος μου ο Σάκης.
0: Ο Σάκης αραβωνιάστηκε.
3: Α, γι' αυτό τώρα ετοιμάζει εκεί τα τελετουργικά, γι' αυτό δεν εμφανίζεται.
0: Ο φίλος που ρωτάει.
3: Είναι όμως μεγάλος για γάμο, ρε.
0: Ποιος?
3: Ο Σάκης.
0: Τι λες, ρε, 18 χρονο παιδί.
3: Α, 18 χρονό, τότε είναι πάνω στην εφηβεία. Εντάξει, μια χαρά είσαι, άμα είσαι 18.
0: Πήρε ένας ακροατής και λέει ακούω το ιντερνετικό ραδιόφωνο, Μουσικός Γαλαξίας, λέει τι ώρα τραγουδιά έχετε, λέω, ναι. Τα παιδιά κάνουν εκπομπή, εγώ δεν κάνω και.
3: Ναι. Οι παλιά και μένουν ακόμα να, ναι. Και μένουν ακόμα να αλλάξουν κι άλλα στην ιστοσελίδα, γιατί μισά τα δείχνει παλιά και μισά καινούργια.
0: Ναι, εξετάλωσαν.
3: Λοιπόν. Να τα αλλάξει όλα ο Κώστας εκεί πέρα. Ναι. Να τα κάνει όλα καινούργια.
0: Λοιπόν, αυτά. Άντε κλείσε.
3: Λοιπόν, έγινε αφιερώνω special για την κυρία Βάσο από τα ΚΤΕΛ και για την κυρία που άκουσα, την κυρία Καλυψό. Άκουσα εκεί μετά κάτι με. Έλεγε για πορτοκάλια.
0: Λοιπόν, Καλυψό παντρεύεται.
3: Για την κυρία την Καλυψό αφιερωμένα για όλο το ακροατήριο, για όλε τις κυρίες που ακούνε ράδιο Μάνος.
0: Και κυρία Χαρά.
3: Για την κυρία Χαρά αφιερωμένα.
0: Μπράβο. Αυτά.
3: Έγινε,
0: άντε,
3: Παύλο,
0: τσά.
3: Έγινε ρε,
0: άντε,
3: καλή συνέχεια, καλή ακρόαση.
0: Γεια.
3: Έγινε.
0: Τσά. Λοιπόν, κάνουμε και λίγο πλάκα, έτσι. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Έχει το μάτσε, ε.

0: Ερήμος θα ζει.
1: Παρακαλώ. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ποιο? Όχι, τραγούδια Μάζδα. Τώρα βάζουμε δικά μας τραγούδια. Έλα, πες μου, εντάξει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πες μου, ποιο τραγούδι θες? Ποιο? Πες, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πες μου, ποιο τραγούδι θες?

Ο καθένας πώς το βλέπει, είναι ένα Σπύρο. Πώς το βλέπει ο καθένας, όπως το βλέπει, αυτό κάνει. Και γιατί να το πω εγώ? Άμα το πω εγώ, πω κάτι διαφορετικό, θα μοιραία αυτός θα έχει άλλη απόψη μαζί μου. Δεν μπορεί σήμερα, όχι. Σήμερα η απόψη των ανθρώπων είναι κάθετες, οπότε άμα πεις κάτι διαφορετικό εσύ, είναι κακός εσύ, κατάλαβες. Οπότε, όχι, δεν ξέρω. Όλοι βγαίνουν για να δοξαστούν, να πάρουν την, αυτό. Καθένας βγαίνει και λέει, τέλος πάντων. Αυτά, χάρηκα πολύ κι εγώ. Κι εγώ, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μην αγχώνεσαι, μην αγχώνεσαι. Ραδιομάνος με τον Πάλο Βασίλειο έγινε, σε ευχαριστώ για σας. Δικά μας τραγούδια παίζουν. Τώρα, άμα θέλετε κάνα τραγούδι και εσείς, δεν θα ξέρω από μου, όχι.

Μα ρε φίλε, λυπήθηκα και λυπήθηκα πάρα πολύ που πέθανε αυτή η μέρα Μάρκο Ντού. Τι ταινίες έπαιζε εδώ αυτή η γυναίκα, τέλος πάντων. 92 χρονών, όπω ρε φίλε, τι ταινίες ήταν, έπαιξε αυτές και τι καλοσυνάτη κυρία σου. Τέλος πάντων, στεναχωρέθηκα. Τέλος πάντων, Σοκράτης αφήνω. Θα πάρει να βγει στον αέρα. Εγώ δεν έχω θέμα. Ωραία, πάρε για να τα πούμε. Στον αέρα. Έγινε, γεια σου, γεια σου. Αυτό είναι unisex τραγούδι. Πιάνει και άντρες και γυναίκα. Αυτό το τραγούδι. Το 1000 βαδιές.

Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Αυτό εξήγησα και σε κάποιους άλλους ακροατές. Λέω το τηλέφωνο καμιά φορά το ανοίγω έτσι λίγο για να ακούω, επειδή φορά ακουστικά. Εγώ δεν τα βγάζω τα ακουστικά. Όχι, ρε, ακουστικά φοράω εγώ. Τι είχε αυτά, αυτά είναι 150 χρόνια πίσω. Τα ακουστικά. Τα ακουστικά, μα ακουστικά για να μπορώ να λέω κάποια πράγματα. Τέλος πάντων, λοιπόν, εντάξει, ο καθένας ό,τι θέλει κάνει. Δεν παίζει αυτό που θέλω να σου απαντήσω, δεν παίζει ρόλο το στούντιο και τα μηχανήματα και εντάξει. Άμα κάνεις, άμα ανατρέξεις το παρελθόν, εδώ, εγώ δεν είμαι από Κατερίνη, αν ανατρέξεις το παρελθόν, δες αν πας πίσω δηλαδή. Και δες ποιες σταθμοί ξεχωρίσαν στην Κατερίνη. Και θα καταλάβεις. Ποιες σταθμοί ξεχωρίσαν. Άμα δεν παίζει, δεν παίζει, δεν παίζει. Κοίταξε, όσα χρόνια είσαι στο ραδιόφωνο, όλο και κάτι μαθαίνεις καινούριο. Δεν παίζει ρόλο ούτε τα μηχανήματα, ούτε το στούντιο, ούτε τίποτα. Παίζει τι βγαίνει έξω. Κατά ταπεινή μου γνώμη, έτσι. Τι βγαίνει έξω. Δεν, ο κόσμος δεν θέλει ιδέα πράγματα. Ο κόσμος θέλει απλά πράγματα. Τέλος πάντων. Αυτές είναι απόψεις δικές μου τώρα, έτσι, δεν θέλω να πειράσω. Σου λέω, πάνε λίγο στο πίσω, στο παρελθόν και δες ποιοι ραδιοφωνικοί σταθμοί ξεχωρίσαν και για ποιο λόγο, ας πούμε. Δεν παίζει ρόλο το στούντιο και το μόνο που παίζει ρόλο είναι λίγο η σχέση, αυτό είναι. Τι βγαίνει έξω, αυτό μετράει. Καταλώς. Κι εγώ χάρηκα πολύ. Δεν πειράζει. Κοίταξε, αν μου ρωτάς τώρα, ποιες σταθμοί, όλοι οι σταθμοί είναι καλοί. Δεν μπορώ να σου πω τίποτα άλλο. Όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί είναι καλοί. Εντάξει, καθένας έχει το κοινό του. Αλλά άμα θα ανατρέξεις στο παρελθόν και δεις ποιες σταθμοί ξεχωρίσαν και για ποιο λόγο ξεχωρίσαν, θα πάρεις την απάντηση μόνος σου. Εμένα, άμα ρωτήσεις, όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί είναι καλοί.

0: Καλησπέρα, Μασέλη.
1: Έλα, καλησπέρα και πάλι. Θέλω να ρωτήσω κάτι για αυτή τη Μάρο Κοντού που είπες, που πέθανε. Ποια ήταν αυτή, δεν την ξέρω.
0: Μια ηθοποιός, ρε. Πώς δεν την ξέρεις.
1: Ναι, εγώ ήξερα την Ελίκη Βουγιουκλάκη και αυτές τις διάσημες
0: και Μάρο Κοντού.
1: Και κάναν τις ελληνικές ταινίες.
0: Και Μάρο Κοντού γνωστή ήταν από Φερμάτιδα, από πολύ όνομα.
1: Ναι.
0: Τι κάνεις?
1: Ναι. Καλά, μια χαρά. Βλέπω το Αγγλία Αργεντινή ακόμα 0-0 είναι.
0: Ποιο?
1: Και ακούω το, ποια... το πρόγραμμα. Ποιο?
0: Ποιο? Ποια? Πού είναι δεύτερο ημίχρονο, πρώτο ημίχρονο, τι είμαστε, πού είμαστε?
1: Ναι, πρέπει να είναι ημιτελικά τώρα. Τώρα πάει τελικός τώρα, όποια προκριθεί.
0: Ναι, ποιο δεύτερο ημίχρονο είμαστε ή πρώτο?
1: Με ποια ομάδα, με την Ισπανία. Η Ισπανία είναι τελικό.
0: Ναι. Ποια, πόσο δεύτερο ημίχρονο είμαστε, πρώτο ημίχρονο, ποιο?
1: Τώρα, είναι ακριβώς το δεύτερο ημίχρονο, βγαίνουν για δεύτερο ημίχρονο. Εχθές η Ισπανία απέκλεισε την Γαλλία 0-2.
0: Έπαιξε.
1: Και τώρα πάνε τελικό, πάει για τελικό.
0: Έπαιξε.
1: Δεύτερο ημίχρονο.
0: Έπαιξε άλλη μπάλα.
1: Το πρώτο ημίχρονο ήταν λίγο ύπνος, αυτή είναι η αλήθεια, δεν παίξανε γιατί και η Αργεντινή ήταν πολύ κουρασμένη από τα ημιτελικά και η Αγγλία δεν έκανε κάτι ιδιαίτερο. Τώρα να δούμε τι θα γίνει στο δεύτερο ημίχρονο. Αν στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαν ένα γκολ, νομίζω εκεί θα μείνει. Γιατί πολύ δύσκολα είναι να βάλει και η Αγγλία και η Αργεντινή γκολ. Όποιος βάλει.
0: Κοίταξε, βάσει.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα κριθεί στην παράτηση, μπορεί και στα πέναλτι, ναι.
0: Εγώ τι πιστεύω. Καταρχάς οι Άγγλοι παίζουν διαφορετικό ποδόσφαιρο από τους Λατίνους, Αργεντινούς.
1: Ναι.
0: Οι Αργεντινοί είναι πιο τεχνίτες στην μπάλα, στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Εγώ τους...
1: εντάξει, ναι.
0: Εγώ τους πιστεύω, δεν ξέρω.
1: Ναι, λογικό είναι η ταχύτητα να χάνεται λόγω της κόπωσης, αλλά η τεχνική όμως δεν πάει περίπου. Η τεχνική υπάρχει, αλλά το θέμα είναι ποιος θα αντέξει να βάλει τον γκολ.
0: Ναι.
1: Ποιος θα προηγηθεί.
0: Λοιπόν.
1: Και μετά αποτύχει, μπορεί να έρθει και η ισοφάριση, μετά αποτύχει. Δηλαδή το δεύτερο γκολ στο καπάκι η ισοφάριση είναι αποτυχερό περισσότερο.
0: Μάλιστα.
1: Και ειδικά σε τέτοια μάτς, ας πούμε, κλειστά που είναι και ημιτελικά.
0: Εσύ ποια ομάδα υποστήριζες?
1: Εγώ είμαι ουδέτερος, ούτε Αγγλία ούτε Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Εγώ εθνική Ελλάδος.
0: Εγώ μ' αρέσει πιο πολύ η Αργεντινή, πιο πολύ. Εσύ.
1: Εγώ Ελλαδάρα και Παοκάρα μόνο.
0: Καλά, είπαμε, εντάξει.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Εσύ είσαι Αριανός, είσαι με τον Άρη, είσαι με την Εθνική Ελλάδος.
0: Εγώ είμαι Αριανός και με την Εθνική Ελλάδος και με το, εγώ, θα,
1: ναι.
0: Εγώ ας πούμε μ' αρέσει από την
1: ναι.
0: Η Αργεντινή, μ' αρέσουν οι Αμερικανοί το...
1: Εμένα από Αργεντινή υποστηρίζω το Μέση, εγώ είμαι του Μέση αποκλειστικά ο οπαδός. Δηλαδή όπως είναι κάποιοι για τον Ρονάλντο που λένε είναι ροναλδικοί, εγώ είμαι μεσικός. Εμένα με ταιριάζει ο χαρακτήρας μου ο
0: αυτός,
1: Μέση. Στο Μέση πάει.
0: Εμένα αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ ήταν η Βραζιλία που έχει βγάλει παιχταράδες. Πολλούς παιχτες έβγαλε ο Ρος. Λοιπόν.
1: Ναι, και η Βραζιλία είχε πιο παλιά Ρονάλντο, αλλά εκείνος ήταν πιο παλιός. Ήταν άλλος. Βραζιλιάνος, πιο μεγάλος.
0: Τέλος πάντων. Ροναλντίνιο και τα λοιπά.
1: Άλλος ήταν εκείνος από τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Δεν είχε σχέση με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Όχι, όχι. Ροναλντίνιο ο άλλος ήταν ο παιχτάρας.
1: Ο Ροναλντίνιο, ναι, πολύ παιχτάρας. Και ειδικά στα νιάτα του είχε πάρα πολύ γρήγορη ταχύτητα. Άμα τον έβλεπες πώς δριπλάρει, μπεις ας πούμε και δεις τα παλιά βίντεο στο YouTube τι παιχνίδι κάνει, θα τρελαθείς. Δηλαδή έτρεχε πολύ γρήγορα.
0: Ωραία, Βασίλη.
1: Τρίπλα, ήταν και τεχνίτης και γρήγορος.
0: Τα λέμε, Βασίλη, χαιρετώ. Καληνύχτα.
1: Εντάξει, ρε, άμα θέλεις κάτι άλλο πάρε με τηλέφωνο οποιαδήποτε στιγμή με τελειώσει την εκπομπή, εγώ εδώ είμαι και ακούω και αφιερώνω.
0: Εσύ να πάω να κοιμηθείς, άντε, άντε.
1: Ναι, τώρα, έγινε ρε, άμα τελειώσει το παιχνίδι θα κοιμηθώ.
0: Έγινε, τσάν, τσάν.
1: Έγινε.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγουδία. Κι αν τώρα ζει με άλλον ή

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι άλλο, επιλογές δικές μας.

Ένα ωραίο τραγούδι του Βοσκόπουλου. Τίτλος «Μιλάς κι εσύ». Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασίλειο. Δικά μας τραγούδια, δικές μας επιλογές.

Πάρα πολύ ωραία φωνή ο Κερμανίδης, αλλά δυστυχώς και αυτός έφυγε. Λοιπόν, εντάξει Κώστα, μ' ακούς? Το μάτς βλέπεις, τι κάνεις εκεί? Μας ακούς και ραδιόφωνο και τηλεόραση, όλα μαζί. Όχι, με τον Κερμανίδη δεν έχω κάνει χορό. Όχι, όχι. Ξέρεις τι έχω παρατηρήσει? Ότι οι σημερινές ηχογραφήσεις είναι υποδιέστερες από τις παλιές ηχογραφήσεις. Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, περίμενα να μου τα πεις εκτός αέρα. Γεια σου Γιώργο. Ο Κυριάκος κοιμήθηκε. Μείνει στο διαδίκτυο και μαθαίνει, μορφώνεται. Όχι ρε, μακριά από αυτά, σας δημιουργεί φοβίες. Φοβίες. Τέλος πάντων. Πες μου ποιο. Όχι τραγουδί. Να πες.

Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και στο φίλο μας το Σάκη, εκεί που τα λέγαμε λιγάκι. Ένα τραγούδι που μου αρέσει πολύ είναι και αυτό που θα ακούσουμε τώρα, του Βοσκόπουλου. Έχει πολύ ωραίο στίχο. Έχει πάρα πολύ ωραίο στίχο και το φίλο μας το Σάκη, εκεί που τα λέγαμε λιγάκι. Ο Σάκης είναι ένας παλιός ακροατής από Σέρες. Σέρες ήμουν στον Αμερικάνο KFM. Και ο σταθμός αυτός ακουγόταν πολύ καλά, ακουγόταν και Σέρες και Δράμα και Καβάλα και τα λοιπά. Και εγώ είχα ανεβάσει στην αρχή, όχι τώρα, τώρα δεν το κάνω. Είχα ανεβάσει ότι θα κάνω κουμπί στο Μάνος, ξέρω εγώ. Το έκανα μια, το έκανα καλίγες φορές. Μετά το, δεν το έζησα και δεν το ξανακάνα, δεν το ανέβασα. Γιατί θεωρούσα ότι είναι σαν τους παρακαλά, σας ακούσουν. Εγώ πάντα το έλεγα αυτό και το λέω χρόνια δηλαδή, ότι πάντα δεν ήμουν ποτέ να το πω, ξέρεις κάτι, κάνω εκπομπές εκεί, πάρε μου τηλέφωνο και ξέρω εγώ. Όχι, όχι. Άλλο στα μεσαία. Λοιπόν, να δω πως ακούγεται. Στα μεσαία το, ναι. Άλλο τότε εκεί και άλλο τώρα εδώ. Έλεγα πάντα ότι είναι κάποιος που θα σε ακούσει, θα πάρει τηλέφωνο. Ναι. Αυτά. Θες να βγεις στον αέρα. Θες να πεις στον αέρα, καλύτερα εσύ. Ωραία, κάτσε. Λοιπόν, ωραία, πάρε μου στο κινητό άμα θες να τα πούμε λιγάκι. Λοιπόν, αν θέλεις. Λοιπόν, άκου μια τραγουδάρα. Άκου στίχο, άκου τραγουδάρα.

Σήμερα, να σου πω κάτι. Σήμερα με πήρε μια ακροάτρια και με είπε το εξής. Βγάζα γραμμές στον αέρα και λέει: νιώθω ότι ο κόσμος ανακούει ραδιόφωνο. Δηλαδή, ρε παιδί μου, θεωρούσε αυτή η κοπέλα, ας πούμε, που με είπε, ότι το ραδιόφωνο το όπως το έχουν κάνει, το είχαν νεκρώσει, και με τη συμμετοχή του κόσμου κτλ. Που τότε 8 ή 8,5 ώρα, ότι είναι διαφορετικά. Είναι διαφορετικό. Λοιπόν, θα σας μεταδώσω τώρα ένα τραγούδι για τον 318. Με έστειλε το μήνυμα. Ωραίο μήνυμα, φιλαράκι, να είσαι καλά. Ο 129 με έστειλε 3 μηνύματα. Τώρα το είδα. Λοιπόν, να σου πω τώρα. Δεν παρασύρουμε εγώ από το αποκοπλιμέντα, ας πούμε. Όχι τώρα, χρόνια. Από μωρό παιδί. Δηλαδή, αν μου λέγαν κοπλιμέντα, εγώ ποτέ δεν τα έδινα κόμπο. Γιατί αν τα δες κόμπο, ζήτω μπουκάικες. Και μετά έχεις αλαζονική συμπεριφορά και θα ρίσκει είσαι ο μαμάος. Όχι. Το ραδιόφωνο πάντα πρέπει να είσαι χαμηλά την μπάλα. Πάντα. Αλλά δυστυχώς όταν σου λέει άλλος, μεγάλε, πού σε ακούμε, σε κάνουμε, σε ράνουμε. Εγώ αυτά δεν τα δίνω πολύ μεγάλη σημασία. Μένει να τα ακούω ευχάριστα. Τα ακούω ευχάριστα. Ο άνθρωπος μπορεί να λέει είναι αλήθεια και εγώ δεν λέω ότι λέει ψέματα. Μπορεί να τα ακούω ευχάριστα, αλλά μέχρι εκεί, ας πούμε. Όμως. Πολλοί έτσι την πατήσανε, συνάδελφοι μου. Κατάλαβες. Δεν χρειάζεται. Χαμηλά την μπάλα και όσο. Εντάξει. Εντάξει, μπορεί να σε ακούει για κοινό χρονικό διάστημα. Μπορεί να σε ακούει καθόλου μετά. Ή να του πεις κάτι άλλο και να θυμώσει και τα λοιπά. Όχι, όχι, δέστε, εγώ δεν κάνω δημοσίες με τους ακροατές. Δεν χρειάζεται να κάνω δημοσίες. Δεν θέλω. Γι' αυτό και τους λέω τα τηλέφωνά μας είναι ελεύθερα, όσοι τα ξέρουν. Όσοι τα ξέρουν, όσοι τα πάρουν. Τέλος πάντων, λοιπόν. Κάτσε να βάλουμε ένα τραγούδι που θέλω. Ένα τραγούδι που το έβαζα πιτσιρικάς όταν βγαίναμε τα παιδιά της Καλαμαριάς στα μεσαία. Αργότερα Παύλος Σουηδός και Σάκη Σαλόνικα.

Λοιπόν, ευχαριστούμε τα φιλαράκια μας που μας φέρουν τηλέφωνο και μας κάνουν και παρέα. Τα λέμε κιόλας εδώ, εκτός αέρα. Οι εποχές ήταν ίδιες για τον 122 που έστειλε το μήνυμα. Οι εποχές, φίλε μου, άμα πας σε πάρεις ένα τραγούδι, αν πάρεις τα τραγούδια και δεις το στίχο που γράφουν, οι εποχές είναι το ίδιο, δεν έχουν αλλάξει. Εντάξει, είναι λίγο τώρα με το διαδίκτυο, αλλά τα ίδια πράγματα ήταν. Άμα δεις τα τραγούδια του στίχου σου από παλιά τραγούδια, θα δεις ότι είναι περίπου στο ίδιο μήκος σχήματος. Λοιπόν, αυτά παιδιά, πρέπει να κλείσουμε. Λοιπόν, να διαβάσω και τα μηνύματα της με την ισχύα μου και να κλείσουμε, παιδιά.

Δεν νομίζω, δεν νομίζω, φίλε μου. Πώς είναι το όνομά σου? Πώς? Για πάρε, μπορείς να πάρεις το κινητό για να σε βγάλω λίγο στον αέρα. Κάτσε λίγο, περίμενε λίγο εκεί. Να μου το πεις ό,τι θες, εγώ δεν έχω θέμα. Για να μην από εδώ μπορώ να σου μιλήσω. Ναι. Για πες. Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο, μιλάμε να κρατεί. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Αν θέλετε λίγο, παιδιά, στο κινητό πάρτε μου. Στο κινητό.

Ωραίο τραγούδι του Πάριου. Λοιπόν, διαβάζω τα μηνύματά σας. Να καβαλήσω το γαλάμι, γιατί ρε 318. Δεύτερο, εσύ για ποιο λόγο να το καβαλήσω? Είμαι κάτι? Δεν είμαι κάτι. Και να ήμουν κάτι, πάλι κάπου στο γαλάμι. Όχι, όχι, δεν τα έχω ποτέ. Αυτά δεν τα είχα ποτέ. Ευτυχώς δεν τα είχα ποτέ αυτά. Εγώ είχα δικούς μου σταθμούς και τα κρυβόμουν ότι ήταν δική μου σταθμή. Τι να καβαλήσω το γαλάμι? Δεν θέλω. Ευτυχώς που είχα τέτοια συμπεριφορά. Φαντάζε. Φουσκώνουν δηλαδή. Είχα μια φορά, σου λένε κάποιοι άνθρωποι, μπορεί να πιστεύουν αυτά και τα λένε, να σου πούν κάτι καλό για την εκπομπή σου, κάτι καλό. Καλό είναι όμως εσύ να κρατάς μια ταπεινότητα, μια σεμνότητα στο κομμάτι αυτό, γιατί εντάξει, μπορεί άλλος να το πει από ευγένεια. Το οποίο ξέρω, Παύλο, ξέρω εγώ, θυμάμαι παλιά έπαιρναν τηλέφωνο και έλεγαν συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ήταν έναν τρόπο, ο κόσμος ήταν έτσι ευγενικός, ξέρω εγώ, κτλ. Άλλος μπορεί να το λέει και από θέμα ευγένειας. Να σου πει συγχαρητήρια για την εκπομπή σου, ξέρω εγώ. Αυτό δεν. Εγώ πάντα ήμουν επιφυλακτικός στο κομμάτι αυτό. Όχι ότι τα πίστευα, αλλά και ναι, εντάξει, ακούγονται καλά, αλλά μέχρι εκεί. Μετά όμως όχι. Γιατί μετά φουσκώνεις, δεν χρειάζεται να φουσκώνεις πολύ. Την έχω πατήσει πολύ, συναδελφοί μου φουσκώνουν και μετά ξεφουσκώσανε. Έφυγες, τελείωσε, φίλε μου, τελείωσε. Έτσι είναι στη ζωή. Θα σε θυμούνται μόνο άμα τους πεις ποινικά πράγματα. Συνήθως κάποιος σε σημαδεύει, σε εισαγωγικά σε σημαδεύει, μεταφορικά το λέω αυτό, όταν θα πει κάτι το οποίο εσύ δεν το πιστέψεις, αλλά στην πορεία το συναντήσεις και θα πεις όχι ρε φίλε, είχε δίκιο αυτός. Δεν τον πάρεις τηλέφωνο να το πεις ότι είχες, γιατί δεν θα σε αφήνει ο εγωισμός σου, αλλά θα πεις ρε φίλε, είχε δίκιο σε αυτό το πράγμα που είπε αυτός. Εκεί λέγεσαι, εκεί γίνεσαι διαχρονικός. Έτσι. Γιατί σου λέει άλλο πέντε πράγματα, εσύ δεν τα πιστεύει, λε άλλα μόνο ξέρω εγώ κλπ. Στην πορεία τη ζωή σου τα συναντά, τα βλέπει και λε τώρα τι μου είπε αυτό τώρα. Έτσι είναι. Λοιπόν, οπότε τι να καβαλήσω το καλάμι, ποια καλάμι για να καβαλήσω? Δεν τα καβαλήσω, θα ήμουν πιτσιρικό τώρα, τα καβαλήσω. Που γίνανε 200 χρονών. Ναι, αυτό που λες έχεις δίκιο. Εγώ όταν έκανα το Διάβολο 1, το 1989, όταν έφυγα από την ΕΡΤ, το ήμουν σύμβασιούχος, έκανα το Διάβολο 1 Θεσσαλονίκης. Και είπα στον εαυτό μου, λέω Παύλε, τώρα γιατί κάνεις ραδιοφωνό? Κάνεις για κοπέλες, κάνεις για το κάνεις επαγγελματικά. Και είπα μέσα μου, το κάνω επαγγελματικά. Άρα τι πρέπει να κάνεις, πες ότι είσαι παντρεμένος τότε. Παραμύθι, μούστε. Για να μην σε εννοώ. Να μην σε ενοχλεί κανείς. Γιατί είχα κάποιους σκοπούς, κατάλαβες. Ρε, άμα ψάξεις αυτά που έκανα να δεις ότι ήμουν διαχρονικός. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά. Πάμε να ακούσουμε αργότερα και να κλείσουμε σιγά σιγά.

Αλμπάνο Ρωμίνα Πάουερ, τι θα έλεγα για το φίλο που έστειλε το μήνυμα. Αυτό είναι ιντερνετικό. Το έχω ξαναπεί 100 φορές το έχω πει. Είναι ιντερνετικό αυτό που έστειλε το μήνυμα. Δεν είναι συχνότητα. Και βοηθάμε τα παιδιά γιατί είναι δύσκολο να διαφωνούν το ίντερνετ. Βασίλης ο Τιφανής, ο Σαλόνικα, Σαλονικιός μάλλον, κάνει το πρωί 8 η ώρα. Βάζει ωραία τραγουδιά. Ωραία εκπομπή κάνει ο Βασίλης. Να τον ακούσετε, Βασίλης ο Σαλονικιός. Στο μουσικό γαλαξία ιντερνετικά. Βάζει πολύ ωραία τραγούδια και κάνει πολύ ωραίες εκπομπές. Ο Βασίλης, ο γιος της κάνει πολύ ωραίες εκπομπές. Η Δήμητρα. Λοιπόν, θα γράψεις Παύλος Βασιλείου live και θα βγει μουσικός γαλαξίας και θα μπεις μέσα και να ακούς τα παιδιά άμα θες. Λοιπόν, εδώ κάνω στο Μάνο εγώ, εντάξει, στο Μάνο. Λοιπόν, αυτά, πάμε να ακούσουμε κάνα τραγουδάκι και να παιδιά σιγά σιγά να κλείσουμε. Λοιπόν, απλά βοηθάμε τα παιδιά γιατί είναι δύσκολο ραδιόφωνο το ιντερνετικό και τους στηρίζουμε στην αλληλική αλληλεγγύη. Όποτε δεν είχα θέματα ζήλιας, όχι ποτέ, καμιά φορά, δεν ζήλευα ποτέ, ας είχε 500 τηλέφωνα αυτός. Εγώ μια μέρα στον Αδάμο έτσι τον είχα πει. Λέω, μπορείς να έχεις 500 τηλέφωνα και να έρθω μετά εγώ και να έχω 10, 20, 30, 50. Κέρδος είναι αυτό. Ή να έχω εγώ τηλέφωνα και εσύ να έρθεις από πίσω από μένα. Είναι κέρδος. Είναι συλλογική προσπάθεια το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο δεν είναι ένα άτομο και δύο. Εντάξει, μπορεί να ξεχωρίσει κάποιος, αλλά δεν σημαίνει και τίποτα αυτό. Δεν σημαίνει. Δεν σημαίνει τίποτα. Ποτέ δεν είχα την τρέλα το ψώνιο και να πω εγώ και κανένας άλλος. Δεν τα είχα αυτό. Ποτέ, καμιά φορά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγουδί, έτσι είναι ωραίο.

0: να στείλω χαιρετισμού στο φίλο μου τον Δημήτρη. Δεν ξέρω αν ακούει ο Δημήτρης. Αν ακούει χαιρετισμού. Δημήτρη, αν ακούσει χαιρετισμού. Εγώ έκανα μια έρευνα και μια δημοσκόπηση. Εγώ όλα μου τα χρόνια που κάνω εκπομπές από το 1976, σαν Παύλο Σουηδό, σαν παιδιά της Καλαμαριάς, αργότερα στην ΕΡΤ ήμουνα 8 μήνες στο κρατικό ραδιόφωνο στην ΕΡΤ. 8 μήνες. Μετά είχα τον δικό μου σταθμό, το Διάβολο 1, το 1989-90, το επαγγελματικό. Μετά το Μουσικό Γαλαξία, συνδιοκτησία βέβαια, το Μουσικό Γαλαξία. Που θέλω να καταλήξω, εκπομπές σε Θεσσαλονίκη. Έχω μιλήσει, υπολογίζω περίπου στα 2 εκατομμύρια κόσμο όλα μου τα χρόνια αυτά. Και βγάζω δημοσκοπήσεις. Ρωτούσα πάντα παρασκηνιακά, όχι σε ποιο μέρος σας εδώ και τι κατάλαβες, δεν τα είχα αυτά. Λοιπόν, ρωτούσα παρασκηνιακά διάφορα πράγματα και τους ρωτούσα τις γυναίκες που ήταν παντρεμένες αν θα παντρευόντουσαν τον ίδιο άντρα. Το 86%, σας μιλάω τώρα για μεγάλα ποσοστά, έτσι, είπαν όχι. Είπαν όχι. Οι γυναίκες είπαν όχι. Το 86%. Και σας μιλάει τώρα ένας άνθρωπος που κάνει εκπομπές από το 1976 μέχρι σήμερα, ας πούμε. Λοιπόν, συνεχόμενα, όχι μια εκπομπή τώρα και μετά από 100 χρόνια εκπομπή. Σας είπα και τα ραδιόφωνα. Λοιπόν, μιλώντας λοιπόν με τις γυναίκες παρασκηνιακά, όχι καμάκι, τα κάναν άλλοι. Δεν μιλάνε. Επαγγελματικά, ρωτήσαμε, ξέρω και τα λοιπά. Εντάξει, όταν είμαστε αεραστέχνες το κάναμε τα καμάκια μου. Όταν είσαι αεραστέχνες, παλιά. Ψηρίκια. Τώρα που θέλω να καταλήξω, ρωτώντας λοιπόν τις γυναίκες παρασκηνιακά, θα παντρευόσαν τον ίδιο άντρα. Εγώ τους ρωτούσα. Μιλάμε τώρα για 2 εκατομμύρια. Το 80% ήταν γυναίκες, ακροάτριες. Και ένα 20% άντρες. Λοιπόν, εγώ μιλάω τώρα για τις γυναίκες. Λοιπόν, θα παντρευόσαν τον ίδιο άντρα. Το 86% είπε όχι. Ο Δημήτρης. Δημήτρη, τι κάνεις? Μακός. Μακός.
1: 2-1 κέρδισε η Αργεντινή.
0: Κέρδισε η Αργεντινή. Ποια υποστήριζες? Ποια υποστήριζες?
1: Αργεντινή.
0: Και εγώ Αργεντινή. Μ' άρεσε, μ' άρεσε πολύ. Ωραία.
1: Ωραία, ναι.
0: Τι λέει, καλά?
1: Όλα καλά, ναι.
0: Αύριο μπορώ να κάνω εκπομπή 8 η ώρα. Μπορώ να κάνω γιατί Παρασκευή.
1: Ωραία, ωραία, εντάξει, θα τα πούμε, ναι.
0: Έγινε, οκ. Okay. Θες κάνα τραγούδι?
1: Ό,τι θες βάλει μου ένα τραγούδι.
0: Σε βάλω, αφιερώσω ένα τραγούδι στο τέλος. Άντε.
1: Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, γεια σου. Φίλος μου ο Δημήτρης. Γεια σου, Δημήτρη. Το φιλαράκι μου ο Δημήτρης. Γεια σου, Δημήτρη. Λοιπόν, ρωτώντας λοιπόν όλα μου τα χρόνια, έτσι, παρασκηνιακά, έτσι, ξέρω εγώ, μιλήσαμε μεταξύ. Λέω εδώ παντρεμένες γυναίκες τώρα, έτσι. Όχι με πονηρό σκοπό, αλλά όταν είσαι επαγγελματίας δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Καίγεσαι. Τέλος πάντων, δεν απεκταθώ στο κομμάτι αυτό. Καίγεσαι. Άμα το κάνεις, καίγεσαι. Τέλος πάντων, λοιπόν. Ρωτώντας λοιπόν τις γυναίκες, είπαν το ένα μεγάλο ποσοστό, 85%, όχι με τίποτα. Να ρωτήσω τις γυναίκες σας, ρωτήστε, όπως είναι παντρεμένοι, κάνουν αυτή την υπέστη. Ο Βασιλείου μου είπε να σε ρωτήσω, αλλά απαντήστε αληθινά, θα παντρευώ στον ίδιο άντρα. Ένα μεγάλο ποσοστό, το 85%, 86%, οι γυναίκες είπαν όχι. Οι άντρες, ρωτώντας εγώ το αντίστοιχο, ας πούμε, ένα 56 με 60% περίπου, είπαν, αυτές δεν είναι από το διαδίκτυο, είναι από δικά μου πράγματα, όχι από το διαδίκτυο. Δεν χρειάζεται να μπω στο διαδίκτυο, το διαδίκτυο είμαι εγώ ο ίδιος. Δεν χρειάζεται. Όταν έχεις επαφή με τόσο πολύ κόσμο και χαζός να είσαι, μαθαίνεις. Λοιπόν, ρωτώντας στους άντρες, μου είπαν οι άντρες ότι θα παντρευόντουσαν στην ίδια γυναίκα. Το 56 με 60% περίπου. Ενώ οι γυναίκες στο ένα μεγάλο ποσοστό, τεράστιο ποσοστό, ρωτήστε όσοι είστε παντρεμένες. Εντάξει, υπάρχουν στο κανόνα, πάντα δεν υπάρχουν και εξαίρεση. Πάντα δεν υπάρχουν και εξαίρεση. Λοιπόν. Για τον 3-18, όχι, δεν μπορεί να πιάσει εύκολα τη γυναίκα. Τη γυναίκα για να την πιάσει πρέπει να είσαι της Πανεπιστημιακής Σχολής Παύλου Βασιλείου. Τι εννοώ Πανεπιστημιακής Σχολής? όταν ένας άνθρωπος τον έχει σε μια καρέκλα, είναι σε μια καρέκλα και κάνει εκπομπές, συνεχόμενες εκπομπές, μεσαία, μακρά, βραχαία, υπερβραχαία, κάνω πλάκα τώρα, μεσαία, FM, τεχνικά, επαγγελματικά, σε διάφορα. Και έρχεσαι σε επαφή με τους ανθρώπους όλα αυτά τα χρόνια, αποκτάς, έχεις, δεν χρειάζεται το διαδίκτυο. Εγώ τους λέω, Χρήνα, Παύλος Βασίλειο, το διαδίκτυο είμαι εγώ. Σας πω ότι θα σας λέω εγώ πράγματα και εσείς θα μου λέτε όχι, εγώ θα σας τα λέω και θα βγαίνουν μετά. Λοιπόν, δεν το λέω αποχωρισμό, το λέω ότι είμαι κάποιος, τίποτα δεν είμαι. Απλά ρε παιδί μου, όταν έχεις επαφή με πάρα πολύ κόσμο, αποκτάς πολλά πράγματα. Δηλαδή, ξέρεις ποια τραγούδια πιστεύεις ότι αρέσει τον κόσμο. Εγώ έβγαινα, ας πούμε, παλιά σε άλλους σταθμούς και τους έλεγα σε 7 μήνες το τραγούδι αυτό θα γίνει επιτυχία. Στην αρχή, ακούγοντας με εμένα, οι συνάδελφοί μου με κοροϊδεύαν, λέγανε άντρε, τι λέει αυτός. Όταν αυτά που έλεγα όμως βγαίνανε, μετά αράζανε. Λοιπόν, είναι πολλά πράγματα. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν. Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι που κάνουν λάθος οι άντρες, το κάνουν, δεν ξέρω αν το κάνουν οι γυναίκες, το κάνουν, δεν το κάνουν τόσο πολύ, οι άντρες το κάνουν και είναι λάθος αυτό που κάνουν. Δηλαδή ο άλλος έχει με τη γυναίκα του και συγγνώμη αερίζεται. Όχι φίλε, λάθος είσαι, πέφτεις στα μάτια της γυναίκας, πέφτεις όπως και η γυναίκα και ο άντρας και η γυναίκα, αλλά πιστεύω πιο πολύ οι άντρες. Λέει τι γυναίκα μου, ποια γυναίκα σου. Η γυναίκα σου είναι ξένη, δεν είναι γυναίκα σου. Λοιπόν, γυναίκα, τα παιδιά σου είναι συγγενείς. Η γυναίκα σου τα πήρε στο κρανίο, σε πατάει ένα χωρισμό και αντιγεια σου μετά. Τι ψάχνεις μετά, αν τη βρίσκεις. Λοιπόν, το άλλο που θέλω να πω. Η δύναμη της συνήθειας είναι ένα πολύ δυνατό συναίσθημα. Αυτό το βαπτίζουν καμιά φορά αγάπη. Όχι, δεν είναι αγάπη αυτό το πρόβλημα. Επαναλαμβάνω, η δύναμη της συνήθειας, το ένιωσε με έναν άνθρωπο τόσα χρόνια, το βαπτίζει αγάπη, δεν είναι αγάπη. Η δύναμη της συνήθειας είναι πιο δυνατή από την αγάπη. Είναι πιο δυνατή. Είναι πιο δυνατή από την αγάπη, η δύναμη της συνήθειας. Εντάξει, δεν λέμε ότι υπάρχουν και ζευγάρια που αγαπιούνται, έτσι δεν λέω ότι δεν αγαπιούνται. Άντσι, μην τα μηδενίζουμε κιόλας. Αυτά. Θα βάλω ένα τραγουδιστή που προχθές έμαθα ότι πέθανε αυτός. Κρίμα. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Το αφιερώνω στο φίλο μου τον Δημήτρη. Πέθανε και η Μάρου Κοντούρ. Κρίμα. Λοιπόν, ο Ρομπέρτο Δικάπριο. Ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ. Για το φίλο μου τον Δημήτρη. Δεν ξέρω αν του αρέσουν τα ξένα. Σε λίγο θα κλείσουμε κιόλας.

ένας τραγουδιστής που μου αρέσει πάρα πολύ, μ' άρεσε πάρα πολύ, δυστυχώς πέθανε, ο Πίνο Τιγκάπρι, το Ρομπέρτα. Ένας φίλος μου ρωτάει, λέει, είσαι ενημερωμένος σε πολλά τραγούδια, σε πολλά είδη τραγούδια. Ναι, έχω παίξει πολλά τραγούδια. Εγώ έτυχε να είμαι Θεσσαλονίκη, να είμαι σε δύο σταθμούς Θεσσαλονίκης, σε δύο διαφορετικούς σταθμούς, ένας έπαιζε ροκ και άλλος έπαιζε σε σύγχρονα ελληνικά, όχι παλιά λαϊκά, και ένας, και ερχόμαστε στην Κατερίνη, στο Πανόραμα, και έπαιζα σύγχρονα, ας πούμε. Έχω περάσει από πολλά σταδιά, ας πούμε, μουσικής, πάρα πολλά. Λοιπόν, ένα άλλο τραγούδι του είναι του Ντέμι Ρούσο. Κάτσε να δούμε το τραγούδι. Ντέμις Ρούσος.

Εγώ θυμάμαι πιτσιρικάς για το φίλο που μου έστειλε το μήνυμα, ο τρίτο, δεν ξέρω, φίλος, άντρας, γυναίκα, δεν ξέρω τι είσαι. Θυμάμαι πιτσιρικάς όταν ήμουνα και δούλευα σερβιτόρος, βοηθός σερβιτόρος κιόλας και μετά έγινα DJ κτλ. Πιτσιρίκος όταν ήμουνα, τότε τα γυναίκες πίνανε το μαρτίνι, ένα κόκκινο, πώς ήταν το... Είχε πάνω ζάχαρη, βάζαν ζάχαρη και ήταν και κάτι, μια φέτα πορτοκάλι, δεν ξέρω, λεμόνι. Το μαρτίνι αυτό, το μαρτίνι και το Μπέιλς. Κάθε Σαββάτο πηγαίναν στη δισκοτέκα, θυμάμαι, και...

Ωραίο τραγούδι αυτό, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Δεν έχουμε χρόνο, πρέπει να κλείσουμε. Τι ώρα πήγε, πόπο, κλείνουμε παιδιά, δεν έχουμε χρόνο. Γεια σου Δημήτρη. Ερίκο.

να κλείσουμε, παιδιά. Μην μου ζητάτε τραγούδια, κλείνουμε. Λοιπόν, Ατουά με τον Τζον Τασέν. Και αυτό ο ωραίο τραγουδιστή. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Υπάρχει ένα μικρό ενδεχόμενο αύριο να κάνουμε εκπομπή. Την Παρασκευή δεν θα κάνουμε, γιατί θα λείπω. Αύριο, αύριο Πέμπτη μπορεί να κάνουμε εκπομπή, δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτά, ευχαριστούμε πολύ. Να πούμε ότι το ράδιο Μάνος παίζει πολύ ωραία τραγούδια. Και από ό,τι βλέπεις κάθε φορά που βγαίνουν έξω και τα λοιπά, τον ακούνε πάρα πολλοί κόσμος. Τη μαγαζιά, πάρα πολλοί κόσμος. Έχει ωραίο πρόγραμμα από το πρωί γενικά. Και επίσης προτείνω και στους επιχειρηματίες να διαφημιστούν εδώ, στο ράδιο Μάνος. Λοιπόν, είναι ιστορικό σταθμός. Λοιπόν, αυτά. Για το φίλο που με ρώτησε, αυτό είναι ιντερνετικό. Άμα έχεις ίντερνετ, γράφεις ραδιόφωνο Παύλος Βασιλείος στο Google. Μουσικός Γαλαξίας, έχει αλλάξει τώρα. Γράψεις ραδιόφωνο Παύλος Βασιλείου, λέει Μουσικός Γαλαξίας, πάντα Μουσικός Γαλαξίας. Και κάνουν παιδιά που κάνουν εκπομπές. Μουσικός Γαλαξίας, ο παλιός Μουσικός Γαλαξίας είναι, έτσι. Λοιπόν, αυτά, ιντερνετικά όμως. Λοιπόν, αυτά. Το ράδιο Μάνος παίζει πολύ ωραία τραγούδια το πρωί, το μεσημέρι, το απόγευμα. Και να ακούτε ράδιο Μάνος. Και βλέπω ότι τώρα τελευταία έχει ανέβει πάρα πολύ το ράδιο Μάνος. Λοιπόν, Ατουά με τον Τζον Τασέν. Γεια σου Δημήτρη. Γεια σου Γιώργο. Γεια σας παιδιά. Καλό ξημέρωμα. Από μένα τον Παύλο Βασιλού, γεια σας.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

τσαβάλισες στη μουσική και πέρασες στη θάλασσα. Ύστερα μέσα σε μια βλή

ύστερα σε ένα φορτηγό κουβαλά και στην πρίκα σου. Που φύλαγες μια ζωή για